στον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαριά. Δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα

Μετράω σημάδια και κομμάτια φιλιά. Προσπαθώ να φωνάξω μα δεν βγάζω μιλιά.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: να αρμενίζουμε παρέα.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
8: Αθλητικές ειδήσεις.
9: Η Βραζιλία ανοίξει τον Παναμά με 6-2 σε φιλικό αγώνα ενόψει τη προετοιμασία τη για το παγκόσμιο κύπελο. Σε άλλε φιλικέ αναμετρήσει, Γερμανία-Φιλανδία 4-0, Πολωνία-Ουκρανία 0-2 και πράσινο ακροτήρι Σερβία 3-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρό σήμερα.
9: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έχουμε να προλάβουμε, ξεπαρκάρουν τα πάντα εδώ πέρα από μόνο τους. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια στην λιγότερο από μία ώρα που μας απομένει. Πρώτα απ' όλα είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα. Σε λίγο θα είμαστε 8 και 8. Σε μερικά δευτερολεπτάκια. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια μέχρι τις 9 η ώρα. Απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στην ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας στα τραγούδια, τραγουδάρες. Ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ εδώ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θα διαβάσω αρκετά μηνυματάκια. Πριν όμως, οφείλω να σας ενημερώσω πως και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 5/6 έχει γκριζ. Για όσους το θυμάστε, είμαι σίγουρος ότι θα σπεύσετε. Για όσους και όσες δεν το γνωρίζετε, να σπεύσετε επίσης για να το μάθετε. Το πιο feel good musical όλων των εποχών με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Θα πάμε και εμείς να το δούμε, να ξέρετε.

Να ήταν έτσι κάθε μέρα η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας και για τον άγνωστο οδηγό να χαίρεται που έχει μπροστά του δρόμο. Δεν τρέχουμε, διατηρούμε τα όρια ταχύτητας. Πριν από λίγο τα είπε ο κύριος Γρέτζελος. Όχι δηλαδή μαλλιάζει η γλώσσα η δική μας, μαλλιάζει η γλώσσα των ειδικών και με το που τελειώσει η συνέντευξη. Γιατί είμαι σίγουρος, την ώρα που τα ακούτε αυτά τα οποία λέει ένας ειδικός, όπως ο Νίκος ο Γρέτζελος, πατάτε φρενάκι. Πατάτε φρενάκι και λέτε, όπα, κάτσε να πάω με το όριο ταχύτητας. Μετά με το που κλείνει το τηλέφωνο, αρχίζετε πάλι τα ίδια. Όχι, όχι, όχι. Α, λοιπόν, έχει κινησούλα στο λιμάνι του Πειραιά, γενικότερα στον Πειραιά έχει κίνηση. Είναι λίγο καλύτερα βέβαια τα πράγματα σε σχέση με το πως ήταν νωρίτερα. Να προσέχετε να έχετε καλή επιστροφή. Να έχετε καλή επιστροφή, να γυρίσετε όλοι με χαμόγελο στα χείλη. Αυτή είναι η ευχή μας και ακούσατε τι είπε ο ειδικός. Λίγο αργότερα δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα απολύτως. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστώ για τα απίστευτα πολλά μηνύματά σας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύχη. Αδελφέ λέει καλημέρα, καλό μήνα. Το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει όλους μας. Ένα γεγονός που έγινε το Σάββατο το απόγευμα και μου είναι αδιανόητο ακόμα να το πιστέψω. Επί της Βασιλίσσης Σοφίας μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και Πρεσβείας της Αιγύπτου, ακριβώς απέναντι, δηλαδή από την είσοδο της Βουλής, στο πλάι, ναι, και στη Βασιλή Σοφίας. Ναι, ξέρω εγώ. Έχει σταματήσει ένας υποτίθεται συνάδελφος με ταξί, έχει ανοίξει την πόρτα του οδηγού, έχει ο Χριστός και η Παναγία. Εκεί τον έπιασε η ανάγκη του. Μάλιστα. Στο σημείο λέει ακριβώς που σου περιγράφω. Πραγματικά ανοίξει γνωστό στις κάμερες που δίνουν το δρόμο. Εντάξει τώρα, κοντά στο νου και γνώση, τι να πει κανείς ρε Γιάννη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Τα έχουμε πει, είναι πολλοί και ζουν ανάμεσά μας. Πώς το έχει πει ο Γιάννης ο Μπέζος, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα. Γεια σου ρε Γιώργο από τα Χανιά. Όποιος εποφθαλμιά τη γαλάζια πατρίδα, είπε ο Ερντογάν. Την έχει δική του δηλαδή, από πάπου προς πάπο. Όποιος εποφθαλμιά τη θάλασσα, το Ερντογάν. Καλή συνέχεια. Τα συζητήσαμε, μας έδωσε το ρεπορτάζ ο Νίκος ο Νανούρης. Εδώ και 20 χρόνια, παραπάνω, 20 πλάς, ο Ερντογάν έχει μια συγκεκριμένη επιθετική, αναθεωρητική ρητορική. Το θέμα είναι το πώς την αντιμετωπίζουμε εμείς, το Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Έχουμε θεματάκια και στην Αλβανία, τα οποία θα τα συζητήσουμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, να τον ρωτήσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται και με τις περιουσίες των Ελλήνων. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος ήταν δήμαρχος. Μέχρι και φυλακή τον έβαλε ο Ράμα. Δεν τα ξεχνάμε. Δεν τα ξεχνάμε. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ουσιαστικά ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τον τραυματισμό του Έλληνα ομογενή σε αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης, λέει, τουριστικής μονάδας σε μια υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχή εκεί στη Σβέρνιτσα της γειτονικής μας χώρας. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Τονίζει επίσης τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας. Δεν νομίζω ότι, ελπίζω μάλλον, να ιδρώνει με τον ένα με τον άλλο τρόπο το αυτή του Έντι Ράμα, ο οποίος έκανε λόγο για νέα πολιτική μηδενικής ανοχής. Προσπάθησε, συνεχάρη, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, συνεχάρη την αλβανική κρατική αστυνομία για την γρήγορη, όπως είπε, και ακριβή αντίδρασή της απέναντι σε μια άμυαλη, όπως τη χαρακτήρισε, συμμορία, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της Αυλώνας. Και προσπάθησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή. Μεγάλα ψεύδι, λέει, που διακινούνται τις τελευταίες.

ζητήθηκε να δει τον πύργο του Άιφελ. Μέχρι φυγιατρά θα την πάω. Μέχρι φυγιατρά. Εκεί δεν είναι ο αυθεντικός. Επειδή έκλεψε τα σχέδια εκείνος ο τύπος, πώς το λένε, Γκουστάβ Άιφελ. Εντάξει, μέχρι φυγιατρά. Έχει και ωραία προβατίνα. Προσυπογράφω το σχόλιο του κυρίου Τζιβελεκίδη. Θα την πάω για προβατίνα στον πύργο του Άιφελ. Διότι στο Παρίσι προβατίνα θα φας, δεν θα φας, κάτι ξενέρωτα εκεί πέρα. Ξέρετε, ναι, bon filé, bon voyage, bon whatever. Πώς το λένε το τέτοιο, τώρα δεν μου έρχεται και σε μια φουαγκρά. Φουαγκρά. Τρως και πάει και κάθεται σίδερο στο στομάχι. Ενώ η προβατινίτσα, φρούτο.

Κωνσταντίνε μου, δεν έχεις παράπονο, άκουσες και Dire Straits. Διότι εδώ, το ξέρετε, είναι η δική σας εκπομπή. Μπορείτε να ζητήσετε τα πάντα. Γεια σου ρε Κώστα από τα Πατήσια, καλημέρα Σπύρο. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εορτή του έτους. Εορτάζει ο Θεός και η Αγία Τριάδα. Έχουμε την προστασία του. Συμφωνώ απόλυτα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα φίλε Σπύρο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό υπέροχο και δροσερό καλοκαίρι. Δεν το βλέπω να είναι δροσερό το καλοκαίρι, από όλες τις απόψεις. Λένε ότι θα έχουμε αρκετούς καύσονες φέτος. Δεν ξέρω αν θα πέσουν μέσα ή όχι οι μετεωρολόγοι, αλλά εντάξει, καλοκαιράκι είναι αυτό, να το ζήσουμε θέλουμε, με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Όσοι θα δουλεύουμε βεβαίως, τα ξέρετε. Εμείς παίρνουμε άδεια 22 Αυγούστου, μία μέρα, για να πάμε να κάνουμε το τάμα μας. Τις επόμενες μέρες, εντάξει. Πού να τρέχεις ρε αδερφέ τώρα? Να μπαίνεις σε πλοία, να πηγαίνεις από εδώ, να πηγαίνεις από εκεί. Άσε που χρειάζεσαι και μια καραβιά χρήματα. Κάτι το οποίο... Βρε αδερφέ, τι είναι αυτό θα μου... Βρε Κώστα μου, ανοίγω και εγώ τη φωτογραφία. Ο Κώστας ο ταξιτζής έχει στείλει και μια φωτογραφία. Μας εύχεται τα καλύτερα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό υπέροχο και δροσερό καλοκαίρι, όπως σας διάβασα. Ανοίγω τη φωτογραφία και μου έρχεται κόλπος. Ναι, κόλπος μεγαλύτερος από το λακωνικό. Ναι, πρέπει να έρθεις από εδώ για να δεις τη Βελεκίδη. Πρέπει να έρθεις. Άσε ανοιχτό το μικρόφωνο, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Να σε καλά, ρε αδερφέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου στείλεις αυτή τη φωτογραφία. Προσυπογράφω πάντως, ε. Προσυπογράφω, να το ξέρεις. Γεια σου, ρε Χρήστο. Καλημέρα, δεν πιστεύω πραγματικά τι ακούω. Για ποιο πράγμα λες Χρήστο μου? Για το... τώρα έχουμε βγάλει αρκετές συνεντεύξεις. Αν θέλεις να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος, για να το σχολιάσουμε, για να τα πούμε. Δεν είναι αντιπεριφερειάρχης Σωτήρη Τριφυλάρα, αντιπεριφερειάρχης είναι ο κύριος Γιολής του νομού Κορινθίας. Λοΐζο μου, δεν είναι ο αντιπεριφερειάρχης του νομού Κορινθίας. Λέει αυτά τα οποία εμείς ρωτάμε, ο συνεντευξιαζόμενος απαντά. Και ασφαλώς όταν γίνονται έργα σε μια περιοχή, σε μια περιοχή όπως είναι ο νομός Κορινθίας, που τα πράγματα, εντάξει, έχουν καθυστερήσει από όλες τις πλευρές. Με τη διόρυγα της Κορίνθου τι γίνεται? Ωραία, άνοιξε ή ακόμα? Να ξέρω ότι θα είναι το μεγάλο, θα είναι το επόμενο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία. Γεια σου Γιώργο μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλές οι ρυθμίσεις και οι δόσεις μου, γράφει ο Αβραάμ Σπύρο, αλλά πρέπει και να βγαίνουν. Σε αγροτικές περιοχές της Καβάλας ακούω ήδη για ανθρώπους που έχουν αφήσει απλήρωτες εισφορές εύκα για μήνες και χρόνια, όχι από επιλογή αλλά από αδυναμία. Τελικά η εποχή μας φαίνεται να κάνει λίγους πλουσιότερους, ενώ πολλοί βυθίζονται σε νέα χρέη και διαρκή ανασφάλεια. Καλημέρα και καλό μήνα. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω να σου πω όσον αφορά σε αυτές τις ρυθμίσεις είναι προς τη θετική κατεύθυνση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Διότι όπως και να το κάνουμε, ξέρετε τι, υπάρχει μία συζήτηση εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος θέλει να πληρώσει, χρωστάει. Είχαμε και τα μνημόνια, είχαμε δύσκολες περιόδους. Χρωστάει, θέλει όμως να ξοφλήσει. Του περισσεύουν ρε παιδί μου 50-70 ευρώ το μήνα. Παλιά πήγαινε στην εφορία παραδείγματος χάρη και δεν τα δέχονταν, διότι σου έλεγαν, α, εδώ το ποσό το οποίο πρέπει να δώσετε είναι 250 ευρώ. Μα δεν τα έχω, σου λέει ο άλλος, έχω 70, έλα να μειώνετε. Τα μέτρα λοιπόν για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, που δρομολογεί το οικονομικό επιτελείο μέσα στον Ιούνιο,

Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, τι λένε οι πληροφορίες. Εξετάζεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αποδεσμεύεται με το που θα κάνει τη ρύθμιση, αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Υπάρχει και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όλα αυτά είναι θετικά. Λύνουν το πρόβλημα? Θα το δούμε. Η εύκολη απάντηση είναι ότι όχι, δεν το λύνουν το πρόβλημα. Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων ακόμα και αν το χρέος εξοφληθεί νωρίτερα. Αυτό ίσως θα πρέπει να το ξανακοιτάξει το οικονομικό επιτελείο και μήπως μας εκπλήξει όταν θα κάνουν επισήμως τις ανακοινώσεις, διότι αυτά τα οποία σας αναφέρουμε είναι σε επίπεδο πληροφοριών, σε επίπεδο ρεπορτάζ.

Αγαπητέ κύριε Τζιβελεκίδη, αδέρφια μου εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως, διότι η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους οφειδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα παιδιά, τι συζητάμε, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών όπως είμαι εγώ. Εγώ κυνηγάω παράδοση. Σε χωριό μεγαλώσαμε. Μην κοιτάτε, όποιος ξέρει, ξέρει.

Να μην τιμήσουμε το τσουναμάκι μας, Χριστίνα μου. Να μην το τιμήσουμε που, εντάξει, λείπει σήμερα, μας λείπει. Πρέπει να το πούμε αυτό. Αλλά εντάξει, όλοι χρειαζόμαστε και κάποιες στιγμές ξεκούρασης και ανάπαυλας την αγάπη μας. Στη Στεφανία, δεν ξέρω αν ακούει. Αν ακούει, στείλε ένα μήνυμα ή έστω τηλεφώνα. Γεια σου ρε Γρηγόρη, καλό μήνα Σπυράκο μου, γράφει ο Γρηγόρης. Ανταποδίδω. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με αρκετούς επισκέπτες και 15 βαθμούς, στέλνει ο Γιάννης. Α, αυτά είναι, 15 βαθμούς έχει εκεί. Για να δούμε εδώ πέρα πόσο είναι η θερμοκρασία τώρα στο Μαρούσι. Έλα λοιπόν, εδώ κάπου θα το βρούμε, μην μου ανησυχείτε, εγώ με την τεχνολογία παλεύουμε, στο τέλος κερδίζει η τεχνολογία. 22 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Τη βάψαμε τη Βελεκίδη, άμα στις 8 και 23 πρώτα λεπτά έχει 22 βαθμούς Κελσίου στο Μαρούσι. Φαντάσου τι έχει να γίνει το μεσημέρι. Πάμε να βρούμε αίθουσα με air condition. 100%. Ανάψτε κυρία Βουγιουκλιώτη τα air condition μέσα να παγώσει η αίθουσα. Έτσι, σε κάθε περίπτωση. Κανονικά να ξέρετε λειτουργούν σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, οι υπεραγορές αλλά και οι λαϊκές αγορές. Εάν έχετε στη γειτονιά σας δηλαδή σήμερα λαϊκή αγορά, θα τη βρείτε εκεί. Ήδη έχουν στήσει. Η πρώτη ήδη ψωνίζεται. Και αυξημένα μέτρα συνόμευσης στις εθνικές οδούς, ακριβώς για να βοηθήσει η τροχέα τους εκδρομές, τους εκδρομείς. Παναγία μου, όταν είναι να κολλήσει η γλώσσα κολλάει για τα καλά. Τους εκδρομείς, οι οποίοι θα επιστρέψουν σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος. Κάποιοι έχετε μεριμνήσει, να φάτε και άλλες μέρες, άμα μπορείτε,

0: Επίσης να γνωρίζετε ότι έρχεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Είναι οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Αυτό το προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Έτσι το αναφέρω, διότι από τα πλέον επίσημα χείλη εντός εισαγωγικών είναι στην ανάρτηση, στα social media, την καθιερωμένη πλέον του Πρωθυπουργού, την Κυριακάτικη καθιερωμένη, να τη διαβάσετε. Επίσης να σας πω το εξής, διότι με όλα αυτά τα τερτύπια, με όλα τα καπρίτσια του Ερντογάν, με όλα τα καπρίτσια του Τραμπ, υπάρχει θέμα με την τιμή του πετρελαίου, διότι κατέγραψαν άνοδο οι τιμές με την έναρξη των συναλλαγών. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5%, έχει φτάσει τα 89,60 δολάρια το βαρέλι. Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 93,16 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,2%. Εδώ στα καθημάς, να ξέρετε ότι στο ταμπλό, τουλάχιστον κάνοντας μία γύρα, υπάρχουν αρκετά βενζινάδικα που η τιμή είναι έστω και οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Η τιμή της αμόλυβδης της 95άρας είναι κάτω των 2 ευρώ. 1,99, 1,98 το συναντάμε σε πολλά βενζινάδικα. Υπάρχουν όμως επίσης πάρα πολλά τα οποία είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να το κάνει πάρα πολύ άμεσα. Περιμένουμε νέα μέτρα, λέει, με κοινωνικό πρόσημο. Είδομεν, τα χρειαζόμαστε. Περνάει άσχημα ο κόσμος, η ακρίβεια είναι στα ύψη και τελειώνουν τα χρήματα πολύ πολύ νωρίς, πριν ακόμα συμπληρωθεί το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα. Άρα, αγαπητή κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνετε επ' αυτού. Με διώχνει ο κ. Τζιβελεκίδης. Θα σας ξανάρθω όμως στις 8.30, μωρέ. Άρτη, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά τις 8.30 έχουμε δύο συναντευξούλες. Η μία με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον καθηγητή θεολογίας, για να μας πει για τους συμβολισμούς της συγκεκριμένης ημέρας, της ημέρας του Αγίου Πνεύματος. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με τον Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, για να μάθουμε τι γίνεται στην Αλβανία και με τους Έλληνες ομογενείς της Αλβανίας. Δικό σας, κύριε Βελγίδη.
1: Real FM.
2: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας? Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
3: Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ελλάδα, με τη μεσαία τάξη να πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση της αποταμίευσης. Οι καταθέτες με αποταμίευσεις από 5.000 έως 50.000 ευρώ σημείωσαν άνοδο 30% την εξαετία 2019 με 2025. Η αύξηση ωστόσο συγκεντρώνεται κυρίως στην Αττική, ενώ στην ελληνική περιφέρεια η δυναμική των καταθέσεων παρουσιάζει μείωση.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες, γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
5: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
9: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
10: Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
9: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική βάση ως αντίπεινα στα τελευταία πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Συνεχίζονται εντωμεταξύ συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με συνεχείς τροποποίησεις στο σχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου. Συνεδριάζει εκτακτός σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για τον Λίβανο, όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Ισραήλ. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχίας για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας μεταφέρονται 25 αλλοδαβοί που επέμεναν σε λέμο και διασώθηκαν νωρίς το πρωί από το λιμενικό νότια της Γαβδού.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Ομαλά διεξάγει την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Πάμε στο Ναύπλιο μια βολτίτσα, τι λες? Τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Αυτός είναι ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car λοιπόν σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο. Από πού αλλού? Από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Τον Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Μην αναρωτιέστε επειδή τελείωσε ο Μάιος. Αν πάτε στην Greco Strom, έχει αναδρομική ίσχυ. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Τι υπέροχος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Θα με δίνετε στο τέλος, να δω πόσα θα προλάβω να διαβάσω από αυτά. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, ελακόλυσα, στο κόκπιτ του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή θεολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο, για να μας δώσει τους συμβολισμούς, να μας πει η σημερινή ημέρα που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και το έχετε επισημάνει πολλοί ακροατές και ακροάτριες, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και χρόνια πολλά κύριε Παναγιωτόπουλο, κύριε καθηγητά.
1: Χρόνια πολλά, καλό μήνα, όλα τα καλά σε εσάς και στους ακροατές του Real FM.
0: Για πείτε μας λοιπόν, η σημερινή ημέρα. Πολύ σημαντική.
1: Η γενέθλιο σήμερα της Εκκλησίας. Όπως σήμερα η Εκκλησία σε ιστορικό χρόνο εισέρχεται στην ιστορία της ανθρωπότητας και ξεκινάει την πορεία της μέχρι τη Λεάδου κατησχίσουση αυτή που είπε ο Χριστός. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει αυτή η πορεία. Και η Εκκλησία γίνεται μια πραγματικότητα στον χρόνο. Γίνεται το μεγάλο θαύμα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα, όπου οι μαθητές δέχονται το Άγιο Πνεύμα και με αυτό το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά ξεκινούν την ιστορική πορεία και εξερχόμενοι και κηρύττοντας σε όλο τον στον κόσμο τον οποίο βρισκόταν εκεί γύρω στα Ιεροσόλυμα, διότι ξέρετε η Πεντηκοστή είναι και μια μεγάλη εορτή για το εβραϊκό Πάσχα, δηλαδή οι Εβραίοι που ήταν υποχρεωμένοι μια φορά στη ζωή τους να πάνε να προσκυνήσουν στον Ναό των Ιεροσολύμων είχαν μαζευτεί στα Ιεροσόλυμα. Η Πεντηκοστή είναι η τελευταία μέρα πριν αποχωρήσουν, είναι η τελική εορτή, δηλαδή παρέμειναν μετά το Πάσχα για άλλες 50 ημέρες στα Ιεροσόλυμα και μετά αποχωρούσαν, οπότε εκείνη την ημέρα άκουσαν ένα φοβερό κρότο γύρω από το σπίτι το οποίο βρισκόταν και συγκεντρώθηκαν όλοι και τότε εξήλθαν οι Απόστολοι και τους μίλησαν και μάλιστα είναι γνωστό ότι έχουμε το θαύμα της γλωσσολαλίας, δηλαδή ο καθένας από αυτούς οι οποίοι παρευρίσκονται σε αυτό το γεγονός ακούγαν στη δική τους γλώσσα την ομιλία των Αποστόλων και οι οποίοι δεν τους είπαν κάτι τρομερό, τους είπαν ότι αυτό τον οποίο περιμένουμε είναι ο Μεσσίας και πραγματώθηκε το γεγονός στο πρόσωπο του Χριστού.
0: Και έτσι ξεκινάει.
1: Βαπτίζουν 3.000 πρώτους από όλα τα μέρη, από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Ρώμη και ιδρύονται οι κατατόπους εκκλησίες. Φεύγοντας αυτοί, δημιουργούν τις κατατόπους εκκλησίες.
0: Και στο επίκεντρο αυτού του ταξιδιού των 12 Αποστόλων, κύριε Παναγιωτόπουλε, βρέθηκε και η χώρα μας, και βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός που εκείνη την εποχή τα ελληνικά ήταν διαδεδομένα, ήταν κάτι σαν τα σημερινά αγγλικά ένα πράγμα.
1: Τα ελληνικά, ξέρετε, ήταν το έδαφος πάνω στο οποίο κινήθηκε η διάδοση του Ευαγγελίου, διότι ήταν η γλώσσα η οποία είχε, όχι απλά είχε επικρατήσει, ήταν η καθημερινή γλώσσα των ανθρώπων. Αν σήμερα τα αγγλικά είναι μια γλώσσα που μιλάμε έτσι τεχνικά και επικοινωνούμε μεταξύ μας, εκείνη την εποχή τα ελληνικά ήταν σε πολύ μεγάλες περιοχές η καθημερινή γλώσσα των ανθρώπων. Αξίζει να σας αναφέρω ότι ακόμα και στην περιοχή της Γαλιλαίας, η γλώσσα που, από την οποία προερχόταν ο Χριστός, η γλώσσα που κυριαρχούσε στην περιοχή λόγω της μεγάλης παρουσίας και της ελληνιστικής δεκαπόλεως, δηλαδή 10 ελληνιστικές πόλεις που είχαν ιδρυθεί στην περιοχή, τα ελληνικά ήταν η κυρίαρχη γλώσσα. Δηλαδή οι υπόλοιποι Εβραίοι τους κοροϊδεύαν γιατί δεν μιλούσαν καλά τα γραμμαϊκά που μιλούσαν αυτοί. Δηλαδή ούτε οι Εβραίοι μιλούσαν εβραϊκά. Εβραϊκά ήταν μόνο η γλώσσα του κλήρου και των Φαρισαίων, όσων των Ραβίνων. Ο λαός μιλάγε τα αραμαϊκά, δηλαδή συριακά, εκείνη την εποχή στην περιοχή την ευρύτερη της Ιουδαίας και της Παλαιστίνης. Αλλά στην περιοχή της Γαλιλαίας επικρατούσαν τα ελληνικά. Δηλαδή η διάδοση ελληνικής γλώσσας ήταν πάρα πολύ μεγάλη και οι άνθρωποι κατανοούσαν και μιλούσαν πάρα πολύ, πολύ καλά ελληνικά. Και διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. Και είναι και χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες άμεσα σε αυτούς. Γιατί υπήρχαν ήδη στην περιοχή της Ελλάδος μεγάλες Ιουδαϊκές κοινότητες. Γιατί οι Ιουδαίοι είχαν μετακινηθεί σε διάφορα μέρη έτσι ώστε να. Για εμπορικούς, οικονομικούς λόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ας πούμε, στην Βήλο, την που επισκεπτόμαστε, υπάρχει η αρχαιότερη συναγωγή που έχει εντοπιστεί εκτός της περιοχής της Παλαιστίνης και της Ιουδαίας. Δηλαδή η αρχαιότερη συναγωγή βρίσκεται στη Δήλο και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον μνημείο το οποίο επισκεπτώνται πάρα πολλοί Ισραηλίτες οι οποίοι επισκεπτώνται τη χώρα μας. Είναι από τα βασικά σημεία τα οποία επισκεπτώνται τη χώρα μας. Επομένως, η παρουσία μεγάλων Ιουδαϊκών κοινοτήτων σε διάφορες πόλεις της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Εφέσου, σας είπε για τη Δήλο, στη Σπάρτη, στην Κόρινθο, υπήρχαν ήδη μεγάλες Εβραϊκές κοινότητες οι οποίοι επιστρέφοντας πίσω από την Πεντηκοστή, αυτοί ήδη πρώτοι ουσιαστικά δημιούργησαν τους πρώτους πυρήνες των χριστιανικών κοινοτήτων, οι οποίες στη συνέχεια ενδυναμώθηκαν κυρίως από την παρουσία του Αποστόλου Παύλου και των υπολείπων Αποστολών, οι οποίοι διήλθαν από τη χώρα και ουσιαστικά έχουμε μια ταχύτατη διάδοση της χριστιανικής πίστης σε ολόκληρη την περιοχή.
0: Και η ιδιαιτερότητα, και να κλείσουμε με αυτό, του τρόπου ύπαρξης του Αγίου Πνεύματος, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι και η δογματική διαφορά μεταξύ του δυτικού και του ανατολικού χριστιανισμού. Προκάλεσε μάλιστα το σχίσμα του 1054.
1: Είσαστε απολύτως ακριβείς και μάλιστα εμείς σήμερα είμαστε χαρούμενοι. Το ζήτημα του Φιλιόκουβε, ακριβώς το οποίο ανεβέρεστηκε εκ του Ιού στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι ένα δογματικό σημείο το οποίο αποφασίστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και στη συνέχεια υπήρξε αυτή η διαφωνία που οδήγησε στο μεγάλο σχίσμα. Εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι εμείς είμαστε στη χαρούμενη στιγμή όπου η Καθολική Εκκλησία έχει αποδεχτεί από εδώ και πέρα το δόγμα πρέπει να είναι με βάση το σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινούπολης και έχει αφαιρέσει το Φιλιόκουβε, το οποίο και είδαμε κατά την τελευταία επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη να επισφραγίζεται, αλλά αυτό αποτελεί μια δογματική συμφωνία την οποία έχουν κάνει όλοι οι χριστιανοί και με την Καθολική Εκκλησία, αλλά και το 80% των προτεσταντικών ομολογιών έχουν προσέλθει σε αυτή τη συμφωνία και έχουμε συμφωνήσει ότι αυτή είναι η πίστη μας. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί η δογματική ταυτότητα δημιουργεί τους όρους για μια ενότητα προς το μέλλον. Ο διάλογος δεν έχει σταματήσει, θα συνεχιστεί, αλλά αυτό μας δίνει ελπίδα ότι οι χριστιανοί θα ξαναβρεθούν όλοι μαζί στη δογματική τους ταυτότητα και όλοι μαζί θα προχωρήσουν στο μέλλον.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά για την ημέρα, να είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
2: Real FM.
3: Ακούστε!
2: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

να εκμεταλλευτώ λίγο το χρόνο μέχρι να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, για να συζητήσουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αλβανία και να διαβάσω μερικά μηνύματάκια σας. Ο Κώστας, καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια στο Διονύση μας για το μετάλλιο χτες στους αγώνες κολύμβησης στη Βουλιαγμένη. Να τον χαίρεσε τον κανακάρι σου και πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες. Γεια σου Τόρπη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά και τη σωστή ενημέρωση. Καλή συνέχεια, μου γράφει ο Τόρπη. Καλή συνέχεια και σε σένα και στην οικογένειά σου Τόρπη. Κώστα μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα, γεια σου Παντελή. Εγώ λέει που είμαι οδηγός και οδηγούσα στην Ελλάδα, όταν ήρθα να δουλέψω στη Γερμανία κόντεψα να χάσω το δίπλωμα 3 φορές. Χώρια ότι τα 2 πρώτα χρόνια πλήρωσα 2.000 ευρώ πρόστιμο. Να πως βάζεις μυαλό σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε. Γεια σου Παναγιώτη. Καλημέρα σας λέει κύριε Παπαδάκη. Θα σας παρακαλούσα... Α, για ποιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Το διαβάζω, Παναγιώτη, μετά ξύπνησες με όρεξη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια σου ρε Γιάννη και σε σένα, καλημέρα. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλό μήνα. Δεν μας σχολιάζεται ως το όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων. Οι άνθρωποι που το εφάρμοσαν είναι εκτός πραγματικότητας, νομίζεις, Γιώργιε. Διότι σε κάποια στενά δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε ούτε καν με 30 χιλιόμετρα. Ούτε καν. Διότι δεν θα μπορέσεις όταν θα σου πεταχτεί χτύπα ξύλο ένα παιδί ή οτιδήποτε. Δεν θα προλάβεις καν να αντιδράσεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι να εντοπίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών με τα μηνυματάκια σας. Η Μαρία, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, Σπύρο. Στέλνει και στην Στεφανία τις ευχές της η Μαρία και πολύ καλά κάνει. Η Μαρία από την Αργυρούπολη, την αγάπη μου. Τι πανικός είναι αυτός, πολύ ωραίος πανικός. Ο Μιχάλης από τα Χανιά της Κρήτης. Αλούντα λού είσαι, Μιχάλη μου, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή και έτσι είναι και η σημερινή ημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά, στέλνει ο Κώστας. Ο Φίλιππος, καλημέρα από τη Βιέννη. Η πατρίδα μας κινδυνεύει ακόμα και με την ύπαρξή της και στην Ελλάδα φτιάχνουμε κόμματα και κομματίδια, αναφέρει ο Φίλιππος. Νομίζω, αγαπητέ μου, εκεί στη Βιέννη. Έχουμε σήμερα αναπτύξει, έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων, όλων των θεμάτων. Και νομίζω ότι μιλήσαμε και για την Τουρκία. Μας έδωσε εκτενέστατο ρεπορτάζ ο κύριος, ο συνάδελφος, ο Νίκος Ονανούρης από την Κωνσταντινούπολη για τα τερτύπια, για το χαβά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ανίβα, καλή σου μέρα. Θα τα συζητήσουμε αυτά αύριο και θα μας δώσει ρεπορτάζ ο Θανάσης ο Τσίτσας. Καλημέρα και στον Πάνο. Σπύρο μου λέει, όταν λες για την κίνηση δώσε και μια βασική πληροφορία. Υπάρχει ένα κόλπο που πολλοί δεν το ξέρουν. Τα αυτοκίνητα, λέει, έχουν ένα μικρό διακόπτη κοντά στο τιμόνι. Οι υπόλοιποι οδηγοί και οι πεζοί να γνωρίζουν πού θες να στρέψεις. Άκου τώρα να δεις. Τα αυτοκίνητα, λέει, έχουν ένα μικρό διακόπτη κοντά στο τιμόνι. Είναι ένας μυστικός μοχλός και ενεργοποιεί ένα πορτοκαλί φως που αναβοσβήνει στα πλαϊνά του αυτοκινήτου, έτσι ώστε οι υπόλοιποι οδηγοί και οι πεζοί να γνωρίζουν πού θες να πας, πού θες να στρίψεις. Λέει και μία λέξη ακόμα έχει γράψει ενδιάμεσα, δεν θα τη διαβάσω πρωί-πρωί. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και χρόνια πολλά. Ναι, είναι βασικό αξεσουάρ του αυτοκινήτου. Φλας λέγεται. Και ανάλογα πού θες να στρίψεις, πας ή πάνω το μοχλό ή κάτω το μοχλό. Πάνω το πηγαίνεις για δεξιά, κάτω για αριστερά. Η Κατερίνα. Γεια σου, ρε Κατερίνα, χρόνια πολλά και καλή φώτιση σε όλους μας. Αγαπημένε μας, λέει, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Κάποια στιγμή θα την πάω, ρε Βέρα μου, θα την πάω. Μου ζητάει συνεχώς πύργο του Άιφελ. Θα πάμε μέχρι τα Φιλιατρά να συναντήσουμε εκεί και το Γιάννη το Φιλιατρινό. Νομίζω θα έχει μεγαλύτερη αξία ο πύργος του Άιφελ εκεί από, ναι, οπουδήποτε αλλού. Ο Γρηγόρης, γι' αυτό λέει σε πάω, διότι ξέρεις να τρως. Δεν ψεύδομαι και τρώω. Τι να κάνω, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια σου, ρε Θοδωρή. Άκουσε. Επειδή πάρα πολύ μου γράφεται για αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν το έχει, δεν το αποδίδεται σωστά αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τα χρέη. Έχει πει κάτι τελείως μα τελείως διαφορετικό. Και αυτό βεβαίως το οποίο έχει πει, όπως και να το κάνουμε, έχει και διάφορες έτσι διαφορετικές ερμηνείες. Αλλά όχι, τι έβαλες, ρε Θεούλη. Α, γεια σου, συνονόματε. Είναι γεγονός αυτό το οποίο λες για τη ρύθμιση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά. Γεια σου, Μιχάλη, από τα Χανιά. Γεια σου, Φόρτσα Παοκάρα. Ναι. Τώρα για τις 72 δόσεις, επειδή ανοίξαμε τη φάμπρικα και στέλνετε μηνύματα, επαναλαμβάνω. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται και άλλα μέτρα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για να μην υπάρξει καμία μα καμία παρανόηση, ούτως ή άλλως, να σας πω τώρα κάτι, όχι, δεν θα πω τίποτα απολύτως. Ακολουθεί Νίκος Ρογκάκος με Κασιανή Βραχά. Όταν λοιπόν υπάρχει ο Ρογκάκος, είναι δυνατό να με ρωτάτε εμένα για τα οικονομικά? Θα κάνετε υπομονή λίγα λεπτουδάκια και θα σας απαντήσει σε όλα ο Ρογκάκος. Καλημέρα και καλό μήνα, γράφει ο από τα Μεσαριά Θύρας, από τη Σαντορίνη, ο Εμιλιάν. Μα τι τραγουδάρες, λέει, είναι αυτές? Ουρά η Αχίπ έχω να ακούσω τόσα χρόνια. Βάλαμε Ουρά η Αχίπ? Βάλαμε. Ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι, σε ρωτάω. Βάζουμε συχνά Ουρά η Αχίπ, αλλά σήμερα βάλαμε, ήταν στην playlist, μπράβο μας. Όχι,
Ναι, δεν ξέρεις εσύ, ο προηγούμενος. Ναι, βάλαμε Uriah Heep. Μπράβο, Emilian, και από την πανέμορφη Σαντορίνη να περνάτε όμορφα εκεί. Γεια σου Θάνο, αν και ορθόδοξος, πες και από πού βγαίνει, εγώ μωρέ να το πω. Έπρεπε να είχα δει το μηνυματάκι σου λίγο νωρίτερα για να ρωτήσουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Δεν ξέρω, μου λέει, πόσο χρονών είσαι ο Θάνος. Αχ, πολύ μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει που δεν ξέρεις πόσο χρονών είμαι. Αλλά ακόμα πιστεύεις ότι μπορούμε να βάλουμε μυαλό σαν λαός? Είναι ερώτηση παγίδα. Δεν θα απαντήσω. Θα το αφήσω στο έτσι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε αύριο τον κύριο Λοβέρδο. Προφανώς, εντάξει, λόγω της ημέρας υπάρχουν και πάρα πολλές, πώς να το πω, δραστηριότητες για έναν πολιτικό, μέρα που είναι. Με αυτό θα κλείσουμε. Με αυτό θα κλείσουμε. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω το εξής, διότι θα μου κάνετε παράπονα από αύριο, ότι να τελικά στη Real News υπήρχε αυτό το ρεπορτάζ, το άλλο ρεπορτάζ. Είναι ακόμα στα περίπτερα η Real News. Να πάτε να την αγοράσετε. Σπεύσατε. Διότι εκτός από ρεπορταζάρες, εκτός από συνεντευξάρες, όχι, δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες, να πάτε να αγοράσετε την εφημερίδα για να δείτε τι ρεπορταζάρες έχει. Έχει και πάρα πολλά δώρα. Το μυστικό του πατέρα. Μισό λεπτάκι, τώρα πρέπει να βάλουμε γυαλιά. Το μυστικό του πατέρα, λοιπόν. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Ota, Real Auto, Vico Aota, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή που είναι και σήμερα, Δευτέρα, στα περίπτερα, η Real News. Σπεύσατε παρακαλώ, γιατί θα έχουμε θεματάκια.

Ο Γεώργιος στέλνει την καλημέρα του από Αχλαδιά Καρδίτσας. Αγρότης απλήρωτος. Ο ΠΚΠ μου μυρίζει αυτό. Ο ΠΚΠ. Ο κύριος Ζιβελεκίδης με πολύ ευγενικό τρόπο μου λέει να ξεκουμπιστώ από τον ραδιοθάλαμο του Real FM. Εντάξει, θα το κάνουμε κύριε Τζιβελεκίδη. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατρής Ωρίτσες, Σπύρος Παπαδάκης. Σας ζάλισα τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορούσε. Φαντάζομαι δεν έχετε παράπονο. Η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη θα συνεχίσει να βρίσκεται στο 211-200-8-200. Ο κύριος Τζιβελεκίδης, τον οποίο οφείλω να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία και για την ανοχή που έχει επιδείξει και πάνω απ' όλα για τις αντοχές του απέναντί μου. Ακολουθεί Νίκος Ρογκάκος. Να τον ρωτήσετε για όλα τα οικονομικά, μην με ζαλίζετε εμένα, εγώ είμαι του πολιτικού ρεπορτάζ. Και Κασιανή Βραχά. Κασιανή Βραχά, Νίκος Ρογκάκος. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Εργοστασιακές ρυθμίσεις αύριο από τις 5 η ώρα και μετά τις 6 η ώρα μαζί με τη Στεφανία μας. Παρακαλώ. Α, ήρθατε και να με διώξετε. Καλά, φεύγω.

0: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυγη.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Οικογενειακή τραγωδία στην Καλαμάτα. Άνδρας 41 ετών σκότωσε τα ξημερώματα την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα, ενώ δράστης συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συνεχίζονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με φόντο τα κατέρωθα χτυπήματα σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ. Ανοιχτά είναι σήμερα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Έντος του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για εξόφληση οφειλών προς εφορία και ΕΦΚΑ που είχαν βεβαιωθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας μεταφέρονται 25 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο και νωρίς το πρωί διασώθηκαν από το λιμενικό νότια της Γαβδού.
18: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
10: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Αποθεώθηκαν παίχτες, τεχνική ηγεσία και διοίκηση της Paris Saint-Germain από χιλιάδες οπαδούς της ομάδας στο Παρίσι στη φιέστα που έγινε για την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό πρωινό σε όλους, εδώ είμαστε σήμερα.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας, καλημέρα.
0: Κασιανή Βραχά λοιπόν στο μικρόφωνο.
1: Νίκος Ρογκάκος στο άλλο μικρόφωνο.
0: Έως τις 12 θα πάμε έτσι, με μουσική, με ψυχαγωγία, με χαλαρά, ενημέρωση, λίγο ενημέρωση.
1: Λίγο ενημέρωση, λίγο ψυχαγωγία, λίγο ενημέρωση, λίγο ψυχαγωγία.
0: Πρώτα ψυχαγωγία.
1: Πρώτα ψυχαγωγία.
0: Διασκέδαση και μετά ενημέρωση, θα βρούμε εμείς τις άκρες εδώ.
1: Εδώ ο κύριος Γιώργος Τσιβελακίδης θα μας βοηθήσει που είναι απέναντί μας.
0: Άλλος.
1: Η κυρία Βουγιουκλώτη είναι έξω στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Υποδέχετε τα μηνύματά σας. Το Δωρίς Αξελός στα Δελτία Ειδήσεων και όλοι εσείς στο www.kirialfm.gr για τα email σας.
0: Η Δήμητρα Πανανού έχει αυτή την εκπομπή και τη συντονίζει.
1: Το κορίτσι μας η έτσι. Δήμητρα.
0: Και έχει εδώ καλεσμένους, βλέπω 1, 2, 5, 5.
1: Λαφάνκι κότες.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πώς πάμε εκεί, βομβαρδίστηκαν, λέει, συναγερμός, ο Κουβέιτ, πύραυλοι έπεσαν. Τι γίνεται, ρε Κασιανή, εκεί. Βομβάρδισαν ιρανικές θέσεις, λέει πάλι. Ο Τραμπ λέει δεν συμφωνεί, έστειλε ένα άλλο σχέδιο, θα δει τι γίνεται. Αν θα το δεχτούν.
1: Έχω βαρεθεί με αυτή την κατάσταση, είπε τον κύριο Πορτοκαλί, που δεν παίρνει μια απόφαση.
0: Α, ναι, Πορτοκαλί τον λες εσύ.
1: Είναι ο κύριος Πορτοκαλής, μάλιστα.
0: Όντως, του μακιγιάζει. Τι είναι αυτό, ή τρώει καρότα πολλά.
1: Τρώει πολλά καρότα. Είχα βρει, λοιπόν, που λες, Νικό, ότι είναι πάθηση αυτό. Όχι πάθηση που σου παθαίνεις κάτι. Είναι η καροτίνη που έχουμε στον οργανισμό μας, που είναι πιο αυξημένη σε κάποιους ανθρώπους.
0: Έχει καροτίνη ο Τραμπ.
1: Μάλλον έχει, για να είναι έτσι, εκτός αν τον βάφουν τόσο πολύ.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ξυπνάει κάθε μέρα και του περνάνε του κόχρωμα, δεν νομίζω.
0: Μάλλον είναι και το φυσικό. Και να τρώει και 50 καρότα την ημέρα, δεν τον βλέπω. Για είναι... μπέργκερ τον βλέπω λίγα.
1: Μπέργκερ λες καλύτερα.
0: Ναι, μπέργκεράτος είναι στο λέω εγώ.
1: Ή φτερούγες κοτόπουλου.
0: Άνετα.
1: Αυτά τα fast food που τρώνε εκεί στην Αμερική.
0: Πώς τα λένε αυτά, τα βρώμικα αυτά.
1: Αυτά.
0: Είναι νόστιμο.
1: Τα junk.
0: Είναι όμορφα.
1: Είναι όμορφα και νόστιμα, αλλά δεν είναι για κάθε μέρα τώρα.
0: Μάλιστα. Το Ιράν λοιπόν απάντησε εξαπολύοντας βαλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικής βάσης, γιατί είπα βομβάρισαν ιρανικές θέσεις. Απάντησε λοιπόν το Ιράν. Η αεράμινα του Κουβέιτ έθηκε σε συναγερμό και αναχέτησε επιθέσεις με πυράβλους. Το θέμα είναι, παιδιά, κοιτάτε, μην έρθει προς τα δω κανένας, τίποτα. Είμαστε πανέτοιμοι, να ξέρεις εμείς.
1: Είμαστε έτοιμοι. Βέβαια. Έχουμε τους Patriot, βεβαίως, οι οποίοι έφυγαν αυτή τη στιγμή, δεν είναι εκτός. Αλλά έχουμε τις δυνάμεις που έχουμε στείλει στην Κύπρο. Βέβαια. Είμαστε πανέτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε απειλή και έρθει προς το μέρος μας που ελπίζουμε να μην έρθει.
0: Αλήθεια είναι. Μείωση φορών από την 1η Ιανουαρίου. Άντε, να δώσουμε τις χρηστικές μας ειδήσεις. Να πούμε πώς επικοινωνούμε το ΠΑΜΕ.
1: Είπαμε, πώς δεν είπαμε. Στον www.kirialfm.gr για τα email. 211-200-8200 και το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Μπράβο. Να μας στέλνει τα μηνύματά σας να διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε για τις εισφορές. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Πρέπει να πούμε ότι θα είναι μισή ποσοστιαία μονάδα. Κάτι είναι και αυτό για τους επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί περίπου 5% νομίζω εισφορές. Καλό είναι αυτό. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση χρειάζεται, Κασιανή, για να μπορούν να ελαφρυνθούν και επιχειρήσεις, να δώσουν και κανένα μισθό, να μην κάνουν και καμιά απόλυση. Δηλαδή, αυτό ξέρεις, είναι μια λυσίδα, μωρέ, όλο τώρα. Μειώνεται τα έξοδα της επιχείρησης, κρατάς τον εργαζόμενο, του δίνεις και καμιά αύξηση παραπάνω, αλλά πρέπει να μπορεί, να έχει λίπος να το κάνει αυτό.
1: Το ξέρεις καλύτερα από μένα ότι η οικονομία είναι κυκλική. Ναι. Θα φύγουν τα χρήματα από εκεί, θα δοθούν κάπου αλλού, θα κινηθεί περισσότερο η οικονομία και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι να παίρνονται αυτές οι αποφάσεις που μπορεί ενδεχομένως κάποιες να είναι και λίγο τολμηρές, ώστε να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία και να ανεβούν οι μισθοί και να ζήσουμε λίγο καλύτερα εμείς οι άνθρωποι εδώ της μεσαίας τάξης.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι 7 και 8 Ιουλίου. Καλά, μες το κατακαλό καιρό και αυτή. Ιουλίου.
1: Λες να του βγάλουν την Μπέμπελη εκεί στην.
0: Θα τη βγάλουν, θα τη βγάλουν.
1: Και δεν τη βγάλουν.
0: Θα τη βγάλουμε κι εμείς με τις αποφάσεις, να ξέρεις. Προς τα δω.
1: Λοιπόν, θα σημασία έχει εδώ τώρα τι θα γίνει με τι αποφάσεις θα πάρει η Ελλάδα και πώς θα κινηθεί.
0: Αυτοί τώρα τι αναζητούν, μια στρατηγική αυτονομία, διαβάζω, λόγω της αμφισβήτησης συμμαχίας από τον Αμερικανό πρόεδρο. Τι λέει ο πρόεδρος, κοιτάξτε παιδιά, μην διαλύσουμε τον ΝΑΤΟ και κάνω εγώ μια άλλη συμμαχία δική μου. Μα και το ΝΑΤΟ. Η Αμερική γενικά, αυτή κάνει η κουμάντο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα τώρα τι να κάνει. Τι θέλει να κάνει από ό,τι καταλαβαίνω. Να βάλει μέσα και άλλους συμμάχους όπως είναι η Ινδία. Δηλαδή προς την Ασία να πάει.
1: Να επεκταθεί προς τις ανατολικές χώρες.
0: Βέβαια. Είναι, ρε παιδί μου, ερχόμενες δυνάμεις έτσι.
1: Ναι,
0: η Ινδία πάει full. Α, στην Κίνα την ξέρουμε, ρε παιδί μου. Κίνα είναι μια υπερδύναμη, οικονομία κτλ. Τώρα αρχίζουμε η Ινδία. Μιλάμε ένα μισή δις κόσμος, έτσι.
1: Που είναι και πολύ δυνατή στην τεχνολογία η Ινδία.
0: Πάρα πολύ.
1: Και έχει πολύ, πολύ δυνατούς τομείς σε ορισμένα σε ορισμένες κατηγορίες.
0: Έτσι.
1: Γιατί όχι να μην μπει στο ΝΑΤΟ, αν είναι ένας σύμμαχος που μπορεί να βοηθήσει, ειδικά στη φάση που είμαστε, που βλέπουμε ότι η Μέση Ανατολή είναι σε, πατάει σε, βάρκα που δεν είναι σταθερή.
0: Είναι σε γρήγορση, μεγάλη εκεί η Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα προβάλλει τον κρίσιμο ρόλο της διευκολύνησης προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, αντιτίθεται στην ενσωμάτωση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Γιατί είδαμε κάτι συνεργασίες με την Ιταλία, θυμάσαι. Με τη Γαλλία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δίνουν κάτι
1: όπλα. Με την Ισπανία συνεργάζεται χρόνια.
0: Αλλά έχουμε και πάρα πολλά άλλα θέματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο.

0: Παρεμβάσεις έχεις πρωί-πρωί, τα βλέπεις.
1: Ναι, ναι. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις εδώ στην εκπομπή.
0: Το ανακαινίζει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
1: Πολύ ωραίο πρόγραμμα.
0: Και μιλούσαμε τώρα με τον υπουργό, τον κύριο Παθανάση. Ο οποίος τι μας διευκρίνησε, ότι για τις οικογένειες που είναι πάνω από 3 παιδιά, δεν κρατάει τα 120 τετραγωνικά, γιατί είναι έως 120 τετραγωνικά το σπίτι. Πάει στα 150 τετραγωνικά. Γιατί σου λέει μια οικογένεια που είναι 5-6 άτομα σύνολο.
1: Χρειάζεται παραπάνω δωμάτια, παραπάνω χώρο.
0: Τετραγωνικά. Άρα αυξάνει και τα τετραγωνικά. Ωραία παρέμβαση αυτή.
1: Στο ανακαινίζω. Αυτό που θεωρώ το πιο σωστό, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι ότι έχουν στάνταρ το ενίκιο. Ότι δεν μπορεί να αν το νοικιάσουν στη συνέχεια, το ανακαινίζω, νοικιάζω. Αν το νοικιάσουν στη συνέχεια, δεν μπορούν να αυξήσουν πάρα πολύ την τιμή. Μπορεί να είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο όριο.
0: Μπορούν να, όχι, μπορούν να το νοικιάσουν όσο θέλουν.
1: Όσο θέλουν. Δεν είναι αυτό ο περιορισμός στο ενίκιο. Όχι, λάθος κάνω.
0: Απλά τι σου λέει, παιδί μου, το ανακαινίζεις για να μπορείς να το βγάλεις στην αγορά. Γιατί είναι πολλά παλιά σπίτια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι και κλειστά τα σπίτια. Και σου λέει, για να ανοίξουν τα σπίτια αυτά πρέπει να φτιαχτούν. Οπότε σου δίνω και εγώ το ανακαινίζω, βάλε και σε την τσέπη σου 5-10 χιλιάδες, φτιάξ' το, βγάλ' το στην αγορά για να μειωθούν τα ενίκια γενικά όμως. Δεν υπάρχει κάποιο όριο που πρέπει
1: δεν
0: να
1: έχουν πιάσεις. Περιορισμό στο ενίκιο. Εντάξει, λάθος.
0: Μακάρι να είχαν βέβαια. Γιατί τώρα εδώ βλέπουμε σπίτια 70 τετραγωνικά, 1000 ευρώ, 900 ευρώ. Να μην τρελαθούμε τώρα κιόλας. Πού να τα βρει παιδί μου άνθρωπος να τα δώσει αυτά. Ο κάθε άνθρωπος.
1: Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι τα δίνουν. Τα δίνουν όμως.
0: Τα δίνουν κινητά, και πρέπει να μείνει.
1: Έτσι συντηρείται αυτό το πράγμα. Αλλά γιατί κάπου πρέπει να πας. Κάπου πρέπει
0: προσφορά
1: να πας
0: και
1: να
0: ζήτηση, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Όσο θέλω σου παίρνω. Ας πούμε, η Λιούπολη που μένω εγώ. Πήγε μία φίλη και νίκιασε 85 τετραγωνικά, καινούριο βέβαια, μπαίνουν πρώτοι μέσα τα παιδιά, 1200 ευρώ. Εντάξει, παιδιά.
1: 85 τετραγωνικά.
0: Ναι, 1200 ευρώ. Ψυχραιμία τώρα, ας πούμε. Εντάξει, okay. Ενεργειακό, καινούριο σπίτι, μπαίνουν πρώτοι. Αλλά και 1285.
1: Θες να σου πω να γελάσεις. Γιατί ήμουνα σε αυτό το κυνήγι ενοικίαση, πήγαμε να δούμε ένα σπίτι. Στην Νέα Φιλαδέλφεια. Σε μια πολυκατοικία του 60 που δεν είχε θέρμανση, το ασανσέρ λειτουργεί με ευθύνη των ενίκων.
0: Δεν είχε θέρμανση.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Το ασανσέρ λειτουργούσε με ευθύνη των ενίκων. Όποιος είχε να συντηρηθεί από το 2012, δεν θυμάμαι από πότε. Και άμα ήθελες έμπαινες, άμα δεν ήθελες δεν έμπαινες. Η πολυκατοικία περιποίητη, ξέρεις, του 60 πολυκατοικία,
0: ναι,
1: χωρίς
0: παλιά.
1: Να έχει γίνει ανακαίνιση, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Είχε γίνει μια υποτυπώδης ανακαίνιση στο συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο είχε δύο μικρά δωμάτια και μια
0: υπνοδωμάτια.
1: Πολύ μικρό μπάνιο, ενιαία σαλόνο κουζίνα, 80 τετραγωνικά, αλλά με πολύ κακή διαρρύθμιση. Χωρίς θέρμανση, όπως σου είπα. Πόσο τον νοικιάζε ο συγκεκριμένος?
0: 700.
1: 800.
0: Έλα.
1: Ναι. Χωρίς θέση πάρκινγκ, χωρίς αποθήκη, χωρίς τίποτα. Ναι.
0: Μάλιστα. Μια χαρά. Πάμε καλά. Πάμε καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Πάμε καλά. Τζιβελακίδη, εσύ ενίκιο. Δικό σου. Ευτυχώς.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι τυχεροί, ξέρεις.
0: Μπράβο. Τα βλέπεις.
1: Γι' αυτό εγώ θα γυρίσω στο αγρίνιο.
0: 700 της Βελεκίδης.
1: Γι' αυτό πάω πίσω στο χωριό μου.
0: Εσένα θα σου βρω γαμπρό καλό που βρίσκω και στη... Πρώτα μπορώ να πούμε. Πού είναι
1: γαμπρό,
0: σήμερα.
1: Έχουμε γαμπρό, Νίκο, μην τα λες αυτά.
0: Το όχι, θα βρούμε πλούσιο άμα μας κάνει χουνέρι αυτός που έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Κανόνισε. Πρώτα απ' όλα η Ρίτσα Μπιζόγλη που την έχουμε. Ξεκουράζεται.
1: Ξεκουράζεται το κορίτσι μας.
0: Την αφήσαμε το Αγίου Πνεύματος. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ έλειπα πολλές αργίες τώρα. Εντάξει. Παιδί μου είπα να έρθω κι εγώ να κάνω το χρέος μου.
1: Και ο κύριος Μιχαλέλης μας επίσης τα ίδια, ήταν εδώ πολλές αργίες, τον αφήσαμε.
0: Ξεκουράζεται, άφησε τη βραχά εδώ.
1: Επειδή είναι και άνθρωπος του πνεύματος, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Είναι.
1: Οπότε σήμερα πρέπει να κάτσει.
0: Σωστό.

0: Πάμε να δούμε πώς λειτουργούν τώρα τα καταστήματα και όλα σήμερα του Αγίου Πνεύματος.
1: Λειτουργούν όλα τα σούπερ μάρκετ, λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, είναι κλειστές οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
0: Θεωρείται αργία για το δημόσιο,
1: Και για τις τράπεζες, ενώ λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, όπως είπαμε, οι λαϊκές αγορές θα τις βρείτε κανονικά, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα.
0: Μάλιστα. Πλην κάτι διάβαζα, αλλά θα το. Α, να το βρήκα. Σε κάποιες περιοχές που είναι κλειστά τα καταστήματα. Καλά το λέω. Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών στη Θεσσαλία πρότεινε τη διατήρηση της αργίας.
1: Διαβάζω.
0: Άρα, Θεσσαλία, οι τέσσερις νομοί κλειστά τα μαγαζιά. Τοπική αργία εφαρμόζεται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα. Για το λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται. Τέλος πάντων, άμα βγείτε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, πιείτε καφέ. Είναι κλειστό το εμπορικό. Πήγαινε δίπλα και σε ένα κάτω.
1: Αυτή η καημένη εστίαση που δεν κλείνει ποτέ. Οπότε, άμα δεν βρείτε να ψωνίσετε.
0: Μεγάλη σκλαβιά.
1: Εκτός άμα γίνει κάποια απεργία που είναι και αυτό πάρα πολύ σπάνιο, οι καημένοι αυτοί οι άνθρωποι της εστίασης δεν σταματάνε ποτέ.
0: Αλήθεια είναι, και επειδή έχω δουλέψει στην εστίαση.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Χρόνια, και είναι μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Άκου τώρα μια είδηση που με κατασυγκίνησε.
1: Για πες.
0: Γιάννης Αντετοκούμπο, δεν ξέρω μπορεί να τη διάβασες. Υπήρχαν μέρος που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς. Και έχω κουραστεί από τα κοπλιμέντα, λέει ο Γιάννης. Μιλάει στο Gazzetta dello Sport και λέει για την οικογένειά του. Και μπράβο, δηλαδή, τον αγαπώ, τον συμπαθώ τόσο πολύ τον Γιάννη. Τόσο καλό παιδί. Και όλη η οικογένεια, η μητέρα του, τα αδέρφια του. Τρομερός είναι ο Γιάννης.
1: Εντάξει, είναι ένα παράδειγμα πώς από το μηδέν στην κυριολεξία, όπως λέει και ο ίδιος ότι δεν είχαν να φάνε στην κυριολεξία, κατάφερε να κάνει όλα αυτά και να έχει πλέον τους γονείς στο όπα-όπα. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό, δείχνει και το ήθος του ανθρώπου.
0: Και δεν πρόλαβε, ρε παιδί μου, και ο πατέρας να τον δει, ξέρεις, να παίζει μπάσκετ και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Πέθανε ο άνθρωπος νωρίς. Η μητέρα του, βέβαια.
1: Είναι εκεί βράχος όλα τα μάτς παντού.
0: Ξέρεις τι είχα ακούσει. Όταν πήγε στην Αμερική, στους Milwaukee και τα λοιπά, έβγαλε τα λεφτά του, πήρε ένα σπίτι και τα λοιπά. Κάποια στιγμή ήθελε να αλλάξει σπίτι και του λέει η μητέρα του, του λέει, δεν κατάλαβα τι σπίτι να αλλάξει. Λέει, ρε μαμά, ξέρεις να πάρουμε ένα μεγαλύτερο. Του λέει, μια χαρά καλύπτει τις ανάγκες μας. Να δεις η γυναίκα, ρε παιδί μου,
1: ότι παρόλο ότι υπάρχουν τα χρήματα, δεν χρειάζεται να σκοπεύεις άσκοπα.
0: Μια χαρά. Έχουμε τόσα δωμάτια, μας φτάνει κτλ. Είναι μια εξαιρετική οικογένεια. Είμαι καλά και υγιής, λέει ο Γιάννης. Πιστεύω ότι σε κάθε δυσκολία υπάρχει και μια ευλογία. Προφανώς δεν ήθελα να τελειώσει έτσι σεζόν χωρίς play-offs κτλ. Απ' την άλλη πλευρά όμως είχα την ευκαιρία να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου, λέει ο Γιάννης. Και συνεχίζει μετά για τον πατέρα του και την οικογένειά του. Να είναι καλά όπου και αν βρίσκεται ο Γιάννης. Άκουσες ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα?
1: Το λογικό το ακούω.
0: Θέλει να γυρίσει εδώ.
1: Μα φαίνεται ότι την αγαπάει τη χώρα. Να ήρθε προχθές στο τελικό της Ευρωλίγκας. Το φαίνεται ο άνθρωπος ότι την αγαπάει τη χώρα. Ότι θέλει να γυρίσει, ότι του αρέσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, φάνουμε τα μηνύματά μας. Κασιανοί, ξεκίνησαν. Κατερίνα η Κάβουρα. Καλημέρα με το κορίτσι Πασπαρτού που το αγαπάμε όλοι και το μικρό, λέει τον κύριο Ρογκάκο. Εγώ είμαι μικρός.
1: Εσείς.
0: Τον άρχοντα του οικονομικού, ναι, χρόνια πολύ, φώτιση και υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Γεια σου, Κατερίνα. Ο Στέφανος, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Έχεις δίπλα σου μια θεά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Τα βλέπετε.
1: Στο φίλο τον Παράσκο να πούμε την καλημέρα μας.
0: Ναι, κάτσε να δω τις φωτογραφίες. Όπα, αυτά είναι βανίλιες, είναι ροδάκινα. Βανίλιες
1: είναι.
0: Ωραία, ωραία παραγωγή. Μπράβο, ρε Παράσκο. Πάμε στο Χρήστο, τι λέει, καλημέρα.
1: Α, όχι καλά, για ροδάκινα είναι.
0: Ροδάκινο.
1: Στην φωτογραφία που είναι κομμένο είναι ροδάκινο.
0: Ναι, ροδάκινο, ωραιότατο. Ο, τι λέει ο Χρήστος, καλημέρα, επειδή είναι φασίστας, λέει, γίνει πορτοκαλί, λέει, για τον Τραμπ. Καλημέρα, ρε παιδιά. Μιχάλης, είμαστε πανέτοιμοι, βέβαια, ντρόν οπλισμένα, αρμενίζουν, λέει, στο Ιόνιο. Για τα ντρόν της Ουκρανίας τώρα, λέει.
1: Κοιτάμε, αυτά σε πυροβλισμό στο Ιόνιο θα έχουμε πρόβλημα, βέβαια.
0: Σωστό. Ο Αβραάμ τι λέει. Καλαμάτα, 41χρονο σκότωσε τη σύζυγό. Α, ναι, το είδες αυτό. Σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς, λέει ο Αβραάμ, κάποιοι άνθρωποι δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσουν στο σημείο να θεωρούν τον σύντροφό τους κτήμα τους και να λύνουν τις διαφορές τους με βία. Καλημέρα από την Καβάλα, καλημέρα. Ανά, ρε, ο φίλος σας και ο φίλος μας. Ο real blogger. Τι λέει, άσματο.
1: Άσματο σφαγέρο, κάκι.
0: Κάτσε, ρε, παιδί μου. Ωραία, και μετά μου λες γιατί δεν σου γράφω. Γράψε, Real.
1: Γράψε μας ίσως βάζουμε τα τραγούδια.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, λέει ο Νικόλαος. Το πρόγραμμα ανακοινίζουν μια απάτη. Έχει οικονομικά κριτήρια που δεν περιλαμβάνει όσους φορολογούμενους. Όχι, δεν τους περιλαμβάνει όλους. Βεβαίως και έχει οικονομικά κριτήρια, ρε εσύ, Νικόλα μου. Γιατί αν ήταν να πάρω εγώ, να πάρεις εσύ, να πάρει και ο επιχειρηματίας που βγάζει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τι είναι, δεν πειράζει, στον κινήσει μόνος του αυτός. Ας πάρουν οι άλλοι πρώτα.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ποια είναι τα οικονομικά κριτήρια και πόσο.
0: Ναι,
1: δεν πιάνουν και ανθρώπους που θα έπρεπε να πιάνουν.
0: Λέει,
1: όχι τον εκατομμυριούχο.
0: Λέει ο άνθρωπος. Είμαστε πολύτιμη οικογένεια και δεν μπορώ να κινήσω το πατρικό μου λόγω οικονομικών κριτηρίων. Άρα το κράτος θεωρεί ότι είμαστε πλούσιοι. Πολίτες άνω των 45.000 οικογενειακό εισόδημα είναι elite. Ντροπή και έσχος, δεν πειράζει να το ξεπεράσουμε. Δεν είναι, ρε παιδί μου, την elite, αλλά κάπου πρέπει να σταματάει. Δεν είναι, τα λεφτά είναι συγκεκριμένα, 500 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν αυξήσει τα εισοδηματικά, θα μπουν περισσότεροι. Αν μπουν περισσότεροι, δεν υπάρχουν λεφτά να πάρουν για τα αναγεννήσω. Δηλαδή, κάπως πρέπει να μπει ένα τέτοιο.
1: Ένα φρένο,
0: ένα όριο οικονομικό.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι ατέλειο το υπόριο. Κάπως έτσι.
0: 500 εκατομμύρια,
1: πάλι,
0: σου λέω. Και αυτά πρέπει να μοιραστούν σε 30.000, θα μπουν συνολικά 35.000 κόσμο. Ποιο να πρωτομπεί μέσα εκεί. Λίγοι. Πού, τι έγινε, Τζιβελεγγίδη?
1: Πρέπει να φύγουμε. Εντάξει, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με το Θοδωρή Αξέλο και θα επιστρέψουμε.

0: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Άνδρας 41 ετών σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο τη 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται με φόντο τα εκατέρωθεν χτυπήματα σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Αναλυτικά στο real.gr. Σε ισχύνε τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.

0: στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9.30. Και για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το Ιντερνετ Οπτικών Ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Για πληροφορίες μπαίνετε στο day.gr / Fiber.
1: Και η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο Public Book Awards.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Shall not pass!
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και είναι μαζί μας ο κύριος Πιστόλας και να τον καλημερίσουμε. Είναι ο αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Γεια σας κύριε Πιστόλα.
1: Γεια σας κύριε Πιστόλα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι γίνεται κύριε Πιστόλα μου τώρα εδώ? Έχουμε νέα δεδομένα. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού. Και όλα αυτά αλλάζουν το σκηνικό, το εκλογικό και το πολιτικό.
2: Ναι, λογικό ήταν. Είχαμε περίπου 2 χρόνια από τις ευρωεκλογές όπου ήμασταν σε ένα στάσιμο πολιτικό σκηνικό. Το μόνο δηλαδή που είχε να δείξει διαφορά ήταν το φούσκωμα ξεφούσκωμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έχουμε και μέσα αυτό το σκηνικό είχαμε 70% του κόσμου λέει ότι ζητάει νέα κόμματα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι απολύτως λογικό να έχουμε αλλαγές.
0: Εσείς τι βλέπετε, έλειπε κάτι από το πολιτικό σκηνικό? Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Τσίπρας έχει μια τύχη να αλλάξει τα δεδομένα στις εκλογές? Και τι εννοώ? Μπορεί να είναι δεύτερος, μπορεί να διεκδικήσει και άλλα πράγματα, ή εδώ θέλουμε δουλειά?
2: Έλειπαν 2 βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι μια κυβερνητική εναλλακτική. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο ακόμα λείπει. Και το δεύτερο είναι μια εκπροσώπηση, αν θέλετε, των δυσαρεστημένων συντηρητικών ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πρώτο το είδαμε μια προσπάθεια να γίνεται από τον κύριο Τσίπρα τώρα. Προφανώς σε 2 φάσεις, όχι, δεν θα απειλήσει τώρα τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, θα πάει τώρα για τη δεύτερη θέση και αν τα καταφέρει τότε θα προσπαθήσει να ανοιχτεί και σε άλλους ψηφοφόρους μετά το 2027. Και η κάλυψη του κενού στα δεξιά νομίζω θα έρθει αν γίνει το κόμμα όπως διαβάζω από τον κύριο Σαμαρά.
0: Και δεν έχουμε αρκετά κόμματα κύριε Πιστόλα, δηλαδή θέλω να πω,
1: χρειαζόμαστε κι άλλα.
0: Ναι, δηλαδή είναι ο κύριος Βελόπουλος στα δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν είναι το ίδιο όμως.
0: Είναι η Νίκη. Είναι η Λατινοπούλου.
2: Αυτό που είδαμε και στα αριστερά και στα δεξιά, τι έχουμε? Κατέρευσε ο δεύτερος πόλος το 2023. Από εκεί δημιουργήθηκαν πάρα πολλά κόμματα για να πάρουν κομμάτι από αυτό. Κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ του 31% που κατέρευσε. Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης βασικά κινήθηκε και αυτός ώστε να μπει σε κάποιες εκλογικές ομάδες, σε κάποιες ομάδες ψηφοφόρων. Αυτό άφησε κενό στα δεξιά, οπότε δημιουργήθηκαν και εκεί πολλά κόμματα. Αυτό ήταν το, αν θέλετε, το άπλωμα του τραχανά που γινόταν επί 3 χρόνια, του πολιτικού τραχανά. Τώρα θα έχουμε το μάζεμα. Η δημιουργία κόμματος Τσίπρα θα τελειώσει 3 με 4 κόμματα. Η δημιουργία κόμματος Σαμαρά μπορεί να τελειώσει άλλα 2 κόμματα. Δηλαδή δεν θα έχουμε περισσότερα, φτάνουμε στο μέγιστο που μπορεί να φτάσει και από εδώ και πέρα αρχίζει το μάζεμα.
0: Αλλά δηλαδή γίνονται 2, Τσίπρα Σαμαράς, αν κάνει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα, αλλά θα έχουμε και 3-4.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα εγώ. Βλέπετε πιθανό το ενδεχόμενο, αυτό που μου έλεγες Κασιανή πριν, πες το, η συνεργασίας
1: της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ και άλλο ένα κόμμα, μας είχατε πει σε παλιότερα κύριε Πιστόλα, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε σε δεύτερη?
2: Εάν έχουμε τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, και έχουμε το ΠΑΣΟΚ πιο κάτω, τότε νομίζω ότι εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει πρόβλημα και από τις 2 μεριές. Οπότε και ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει πρόβλημα για τη θέση του Πρόεδρου προφανώς. Ενώ αν το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και κάποιοι θα του φύγουν. Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης και θα καλύψει τον εαυτό του, θα μπει σε συγκυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να υπάρχει δεν ξέρω για πόσο και μετά από αυτό και θα είναι στην κυβέρνηση. Οπότε το συμφέρει, εάν πάνε έτσι πως δείχνουν να πάνε τα πράγματα, να μπει σε μια κυβέρνηση στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Δεν φαίνεται να μπορεί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ για την ώρα να φτάσουν 151. Αν φύγουν ειδικά κάποιο το ΠΑΣΟΚ. Οπότε θα χρειαστεί και ένα τρίτο κόμμα.
0: Μάλιστα. Βέβαια κατανοούν στο ΠΑΣΟΚ ότι θα εξαϊλωθούν. Δηλαδή δεν είναι και εύκολο να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ενώ έχουν σκίσει τα αιμάτια τους, θα έχουν μπει στα συνέδρια.
2: Αν πάνε σε δεύτερες εκλογές δεν θα εξαϊλωθούν?
0: Δεν το ξέρω. Εσείς θα μας πείτε, δεν ξέρω.
2: Η γνώμη μου είναι ότι θα έχουν σοβαρό πρόβλημα αν πάνε προς δεύτερες εκλογές.
0: Άρα λέτε θα το προλάβουν με μια συνεργασία για να μην φύγουν από τη μέση.
1: Και αν δεν φτάνουν τα κουκιά, με ποιον θα τα ολοκληρώσουν, θα τα γεμίσουν?
2: Εκεί κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό, γιατί πολύ απλά είναι πάρα πολλά τα κόμματα τα οποία είναι κοντά στο 2-3-4% και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι μέσα και ποια θα είναι έξω. Mm-hmm. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε. Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τις εκλογές. Λογικά πάει για 27, οπότε θα έχουμε 9-10 μήνες. Νομίζω προς το τέλος θα ξεδιαλύνει όσο μπορεί η κατάσταση. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε αυτά τα ποσοστά, πολλά παίζουν μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Πάντως, εμένα μου κάνει αίσθηση δημοσκοπήσεις, και τώρα το λέω με αφορμή, διαβάζω και ένα δημοσίευμα εδώ. Είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουν πια την συμπαράταξη, την αριστερή του Τσίπρα και την Καριστιανού μέσα, και βλέπουμε ότι μειώνεται δραματικά το ποσό των αναποφάσιστων. Δηλαδή, και κάποιοι ενδεχομένως που ήταν ασκεπείς πολιτικά, να το πω έτσι, πηγαίνουν ή προς τη Νέα Δημοκρατία ή προς τον Τσίπρα. Δηλαδή, αν αποφάσισε ήταν 12-15%, είναι 1,5% σε δημοσκοπήσεις. Βρήκαν
2: 1,5%,
0: δηλαδή.
2: 1,5% όχι, αλλά είναι μειωμένοι, και είναι λογικό να είναι μειωμένοι, και θα μειωθούν κι άλλο εάν γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Mm-hmm. Όπως και θα έχουμε και μετατοπίσει ανάμεσα από τα κόμματα. Είδατε το ξεφούσκωμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το που έκαναν κόμμα και οι δύο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει το κόμμα της έχει πλέον. Θα αντιμετωπίσει υπαρξιακό πρόβλημα.
0: Ποιοι παίρνουν τελικά τις αποφάσεις τους? Όντως Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας παίρνει κάποιος, και η Καριστιανού βέβαια ενδεχομένως να παίρνει.
2: Όλοι παίρνουν από τις αποφάσεις τους. Mm-hmm. Απλά για να αποφάσουν τι κάνουν, οι περισσότεροι περιμένουν να δουν όλους τους παίκτες.
0: Ναι.
2: Αν κάποιος παίκτης τον καλύπτει, φεύγουν από τις αποφάσεις από την τρίτη ζώνη και πηγαίνουν σε αυτόν. Αλλά χωρίς να έχεις δει όλους τους παίκτες, τους τελικούς παίκτες του παιχνιδιού, δεν μπορείς να ξέρεις τι καραμπόλες μπορεί να γίνουν. Παράδειγμα, τώρα έκανε ακόμα ο κύριος Τσίπρας. Κάποιοι μείναν απ' έξω. Κύριε Δούρο, κύριος Πολάκης, κύριος Πασίς, τι θα κάνουν αυτοί? Αν αυτοί πάρουν το ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να δούμε έστω μία μικρή μετατόπιση ψηφοφόρων από τον που πήγαν από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΕΛΑΣ, να πάνε πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ και να έχουμε μία μείωση της διαφοράς με το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα.
0: Εγώ βλέπω εκτός Βουλής πάντως, και ΣΥΡΙΖΑ βλέπω εκτός Βουλής. Και νίκη εκτός Βουλής. Ενδεχομένως, εδώ είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου που είχε 9, 10, 11 και είναι 3%, 3,2. Εξαϊλώθηκε.
2: Και χωρίς να έχουμε μέσα το κόμμα σαν τους Παρτιάτες που φαίνεται ότι θα προωθήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Γιατί αν γίνει αυτό, αρκετοί ψηφοφόροι το έχουν παρκάρει σε άλλα κόμματα.
1: Δεν έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, δεν κινδυνεύει από ένα τέτοιο κόμμα τύπου Σπαρτιάτες?
2: Κινδυνεύει γιατί έχει αντισυστημική ψήφο. Κινδυνεύει γιατί έχει πολύ αντισυστημική ψήφο. Αν το δείτε, υπάρχουν αντισυστημικοί ψηφοφόροι του Κασιδιάρη, οι οποίοι το 23 πάρκαραν και 24 σε ευρωεκλογές κυρίως, πάρκαραν στην Φωνή Λογικής και στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλιστα. Άρα συμπερασματικά, τι μπορούμε να πούμε για το πολιτικό σκηνικό όπως αυτήν την ώρα διαμορφώνεται, κύριε Πιστόλα?
2: Ότι έχουμε τη μάχη της Νέας Δημοκρατίας, τη βασική της μάχη που είναι αυτά να περάσει το 25, και το μεγάλο επίτευγμα για μένα για εκείνη να φτάσουν το 30. Mm-hmm. Έχουμε τη μάχη της δεύτερης θέσης, η οποία θα είναι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, με τον κύριο Τσίπρα να έχει το προβάδισμα. Έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό για την κυρία Καριστιανού, για το αν θα μπορέσει να κρατηθεί σε αυτά τα ποσοστά τα οποία έχει. Mm-hmm. Έχουμε δύο κόμματα τα οποία δεν απειλείται η είσοδο της στη Βουλή, Κουκουέ και Ελληνική Λύση. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε το κόμμα Σαμαρά, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι στο όριο.
0: Μάλιστα.
2: Του μπαίνω δεν μπαίνω.
0: Ενδιαφέροντα τα στοιχεία.
1: Θα είναι οι εκλογές.
0: Μεγάλο
1: μάτς. Μεγάλο ντέρμπι.
0: Να είστε καλά, κύριε Πιστόλα.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, ο αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Real FM.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
4: Μια καρέκλα να τα πω!
3: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
5: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
3: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
4: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park.
8: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
9: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Σε σχέση με τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος, απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ανοιχτά είναι σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Έντος του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Αφορά χρέη που είχαν βεβαιωθεί έως τα τέλη του 2023. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία όταν η περαστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από τροχαίο.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Πάνω από 1,5 εκατομμύριο οπαδοί της Arsenal αποθέωσαν στο Λονδίνο τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και τον Μικέλ Αρτέτα στη φιέστα που έγινε για την κατάκτηση της Premier League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα παραμείνουμε στις 12 με την κυρία Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ρογκάκο στο άλλο.
0: Τη Ρίζα Μπιζόγλη να βίζαμε να ξεκουραστεί λιγάκι, να κάτσει εκεί να κάνει φράπα θα είναι. Φράπα θα είναι το
1: είναι ούτως ή άλλως φράπα η κυρία Μπιζόγλη.
0: Θα κάνει τα σπά της, τα τέτοια της, τα ωραία της, θα βάλεις κρέμες της, θα κοιμηθεί λίγο παραπάνω, να τσιτώσει το δέρμα.
1: Βάζει κρέμη στη Ρίτσα, δεν το πιστεύω.
0: Καλά. Όλες βάζετε. Τι δεν το πιστεύεις.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Καλά.
1: Η Ρίτσα είναι από φυσικού της. Γυμνάζεται, τρέφεται σωστά.
0: Άλλο το φυσικό.
1: Και είναι από φυσικού της, έτσι.
0: Μωρέ, και εγώ από φυσικού μου είμαι, αλλά γίνει μούρη μου πλησέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα. Κλαίγονται όλοι, κλαίγεται και αυτός που βγάζει 4.000 το μήνα και θέλει οικονομική βοήθεια. Λέει και πλακάκια στο πατρικό του. Ελλάδα, ρε φίλε, λέει ο Αντώνης.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Αυτό διάβασα και το
0: πρώτο. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, συγγνώμη.
1: Για τρία παιδιά. Δεν
0: όχι,
1: είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά, είναι μεικτά τα λεφτά. Είναι μεικτά. Άρα δεν είναι πολλά τα λεφτά. Πες.
1: Και για να έχεις και τρία παιδιά να μεγαλώσεις. Πώς θα μεγαλώσεις, με ένα χιλιάρικο θα τα μεγαλώσεις τρία παιδιά.
0: Σωστό. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ λέει: Ρογκάκο, τα μεγάλα πνεύματα ανταμώνουν μόνο του Αγίου Πνεύματος.
1: Μπράβο, ορίστε, γι' αυτό είμαστε σήμερα.
0: Ρωτάει, βέβαια.
1: Μας στέλνουν τις καλημέρες τους ο Ανέστης από Ρόδο και ο αγαπημένος μου Αυγολέμονος. Να ξέρεις, του έχω μεγάλη λατρεία το Αυγολέμονο.
0: Ποιανού?
1: Το Αυγολέμονο.
0: Του Αυγολέμονου.
1: Πεθαίνω.
0: Να είναι καλό ο Αυγολέμονος. Ο Γιάννης, καλημέρα. Μπορεί εφόσον δεν τηρεί το δίκαιο, δεν μπαίνει η Ευρώπη και δεν παίρνει φράγκο, αλλά από Μητσοτάκη θα συμφωνήσω με τον κύριο Γκάκο, δεν θα κάνει τίποτα.
1: Για το θέμα της Αλβανίας.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Το θέμα είναι να κάνεις ως κυβέρνηση ελληνική για τους ομογενείς σου αυτό που μπορείς να κάνεις. Αυτό μπορείς, αυτό κάνεις. Να φτάσεις όμως μέχρι εκεί που μπορείς.
0: Λέει ο Ντένις. Καλημέρα, λέει κύριο Γκάκο. Αν θέλει η κυβέρνηση, πολλά μπορεί να κάνει. Μην ξεχνάτε ότι θέλει η Αλβανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι έλεγε και ο Κυριάκος για τα Σκόπια, λέει ότι θα το κάνει. Το βέτο, ρωτάει, θα κάνει βέτο. Εγώ νομίζω ναι. Λέω εγώ τώρα έτσι.

Επανήλθε ο Real Blogger. Η εφαρμογή των περιουσιών των Ελλήνων της Αλβανίας για τουριστική αξιοποίηση από τον Πριοκομένο, τον γιο του Ανισόρροπουλη της Ουάσιγκτον, έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό. Πράγμα που ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή. Αλήθεια είναι αυτό. Τι να δρανίσει, παιδιά. Λέει, ότι, λέει ο Real Blogger, να δρανίσε. Μα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι η αλβανική κυβέρνηση. Κάνεις διαβήματα, θα τις κόψεις την πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χάσουν την περιουσία τους οι άνθρωποι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μακάρι κάτι να γίνει όμως.

0: Λέω Κώστας, Νίκο Κασιανή, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Για να μην ξεχνάτε, 400.000 περίπου συνταξιούχοι περιμένουν και διεκδικούν μόνο την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Κώστας στέλνει συνέχεια για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Έχω να σας πω κάτι για την προκαταβολή φόρου. Θα δείτε και στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, θα τα πούμε και εκεί. Ορίζοντα τετραετίας για πλήρη κατάργηση προκαταβολής. Για να δούμε αν ισχύει αυτό.
1: Ορίζοντα τετραετίας στην επέτειο.
0: Σιγά-σιγά.
1: Δεν ξέρουμε και ποιος θα είναι η κυβέρνηση, αλλά.
0: Ναι.
1: Ας ψηφιστεί.
0: Λέμε, ρε παιδί μου, αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Ο Θανάσης λέει: οι δημοσκόποι έχασαν, λέει, την ψυχραιμία τους. Α, ναι, μας το είπε ο Ζούπης ότι αν συνεχίσει το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης έχει απέναντί του όλες τις εταιρείες μετρήσεων. Έχασε την ψυχραιμία των δημοσκόπων και μέσα από τις απειλές ο μοριό δημοσκοπής είναι μούφα. Δεν το είπε έτσι, Θανάση μου. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Μούφα λέει και εσύ δημοσιογράφη. Άντε, μούφα και εμείς, μούφα και οι δημοσκόποι. Α, δεν το είπε έτσι ο Ζούπης.

0: Και στον Νίκο τον Ευαδιακό να πούμε καλημέρα. Τον αγαπητό τον είπες, ε?
1: Τον αγαπητό τον είπα, δεν τον είπα.
0: Σε ησυχία δεν αφήνεται, λέει, την αγαπημένη μου Κατσιανή κάθε μέρα εκεί είναι. Πότε ξεκουράσει το κορίτσι?
1: Λίγα λόγια, αγαπητέ μου, να σε άδεια την πρώτη εβδομάδα, με λες φαλά.
0: Καλή εβδομάδα, λέει ο αγαπητός. Κουλουράκι φάγαμε σήμερα, λέει και Ρογκάκο. Φάγαμε. Και το κουλουράκι.
1: Κουλουράκι. Και κουρασίνια μας έχει φέρει εδώ ο κύριος Ρογκάκος σήμερα. Τα αγαπημένα μου είναι, να ξέρεις.
0: Κανα δύο.
1: Κάτσε, βρε άνθρωπο, δεν έχει ανοίξει το μάτι ακόμα.
0: Έλα μου.
1: Δεν
0: ρε,
1: μπορώ
0: τώρα.
1: Εγώ το πρωινό το ξύπνημα να ξέρεις είναι το χειρότερό μου.
0: Δεν σ' αρέσει, ε? Ούτε εμένα. Τι να κάνω.
1: Θα διεκδικήσω την εκπομπή της Κατσαμπέκη το βράδυ.
0: Βραδινή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Σωτήρης λέει, Τριφυλάρα, καλημέρα παιδάκια, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δεν σε κάνει η Έλληνα το χρώμα ή ένιζε απόγονος που κολοκοτρώνει. Ο σεβασμός και η αγάπη της χώρας που μεγαλώνει σε κάνει πολίτη εκείνης. Έχει δίκιο.
1: Πολύ αρέτα, λέει ο Σωτήρης.
0: Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Νικό Παπά μαζί μας από τον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε όλες τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά και πού πάμε. Πού πάμε, ρε παιδιά.
1: Πού πάμε, μωρέ, πού πάμε. Έτσι.
0: Η Φανή λέει, καλημέρα, καλό μήνα, σας παρακολουθώ, πάντα μιλάμε για κόμματα. Πιστεύετε ότι εμένα θα μου λύσουν τα προβλήματα που έχω 200 ευρώ για να περάσω το μήνα μου? Και γιατί, κύριε Ρογκάκο, δεν λέει κανείς για την απογείτευση φορολογράφων που με τυρανάνε 5 μήνες τώρα για να ανοίξουν τη διαθήκη? Δίκιο τώρα, ό,τι και να σου πούμε, Φανή μου. Καλημέρα.
1: Εντάξει, τα προβλήματα παραμένουν. Ό,τι και να πολιτικολογούμε εμείς εδώ και όσο και να το πολιτικολογούν τα κόμματα και οι παράγοντες, τα προβλήματα των πολιτών στην καθημερινότητά τους παραμένουν και δυστυχώς δεν βρίσκονται και στο επίκεντρο.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα. Η ακρίβεια, πώς θα βγάλουν το μήνα τους οι άνθρωποι και πώς θα πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
1: Σε παρακαλώ, πες στον Παπαδάκη να πάει να πιει κανένα καφέ και να σταματήσει να ακούει ρεαλ. Μου στείλε μήνυμα τώρα, σας ακούω, καλημέρα.
0: Το λείπει ο Παπαδάκη, το Σπύρο.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν τον είδαμε.
1: Ναι, πες σε παρακαλώ να κάνει κάτι άλλο, γιατί φτάνει.
0: Μα
1: πήγε να πιει ένα καφέ με το κορίτσι σου, με Σπύρο μου.
0: Άμα ήθελε να ακούει, ας καθόταν να κάνει την εκπομπή. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Ε, δεν έχουμε. Εσύ, Κατερίνα, μου δώσουν έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βραχά, κύριε Ρογκάκο.
0: Τι κάνετε, κύριε Παπά, πώς πάμε?
2: Προσεχώς καλύτερα. Προσεχώς καλύτερα.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το νούμερο ένα θέμα είναι ο Τσίπρας, ίδρυς του κόμματός του και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνετε εσείς. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο Τσίπρας προχωρά με την είδηση αυτού κόμματος που όντως αυτήν την ώρα δείχνει να έχει μια δυναμική, κύριε Παπά. Το θέμα είναι από εδώ και κάτω τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το πολιτικό σκηνικό.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να υπηρετήσει τις λογικές αποφάσεις που μιλούν ξεκάθαρα για την ανάγκη μιας εκλογικής συμμαχίας προοδευτικής με όσους θέλουν και όσους μπορούν, βεβαίως να προασπίσει την παρουσία του ως συντεταγμένη πολιτική δύναμη και να συμβάλλει με τις δυνάμεις του σε αυτή την μεγάλη ανάγκη. Προφανώς υπάρχουν νέα δεδομένα, πρέπει να τα εξετάσουμε με ρεαλισμό, ψυχραιμία και όχι αποστρέφοντας το βλέμμα από τα γεγονότα, να ακούσουμε με προσοχή τις δημόσιες τοποθετήσεις του κάθε ενός από τους δυνητικούς συνεργαζόμενους την συμμαχία την οποία επιθυμούμε να χτίσουμε και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας ούτως ή άλλως για τις επερχόμενες εκλογές. Κάθε κόμμα είτε καταφέρνει να χτίσει μια μεγάλη συμμαχία είτε μια λιγότερο μεγάλη συμμαχία για τις εκλογές ετοιμάζεται.
0: Θεωρείτε ότι αυτή η συμμαχία την οποία λέτε, για την κεντροαριστερά προφανώς μιλάτε, κύριε Παπά, θα μπορούσε μέρος αυτής της συμμαχίας να είναι και ο Τσίπρας? Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι μαζί θα μπορούσατε να είσαστε, γιατί δεν βλέπω τέτοια διάθεση από την
2: Αυτό το έχουμε πει, αλλά δεν μπορώ να διαψεύσω την παρατήρησή σας. Ακούμε με προσοχή τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει διατυπωθεί θετική διάθεση. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει εμείς να το λάβουμε υπόψη. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε και να λάβουμε τα μέτρα μας. να εξετάσουμε πάρα πολύ συστηματικά γιατί υπάρχει αυτή η δημοσκοπική εικόνα, να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και να αναλάβουμε την ηγετική ευθύνη για να πάμε συντεταγμένα στην εκλογική μάχη.
0: Μήπως έχει καθυστερήσει λιγάκι, μήπως έχετε καθυστερήσει να πάρετε αποφάσεις. Δηλαδή δεν βλέπω τον κύριο Φάμερο να κινείται, δεν βλέπω κάτι να κινείται και αυτό ξέρετε. Τώρα ας μιλήσουμε ανοιχτά. Πολλοί λένε ότι και ο κύριος Φάμελος και άλλα στελέχη θα πάνε στον Τσίπρα. Τώρα να το πω έτσι ανοιχτά εγώ. Ισχύει τέλος πάντων. Το βλέπετε να πηγαίνει προς τα εκεί, γιατί έχει εξαϊλωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ακούστε με λίγο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι στελέχοι τα οποία έχουν μία πρώτη ευθύνη θα κάτσουν κάτω να διαπραγματευτούν ως άτομα το επόμενο πολιτικό τους βήμα. Εάν υπήρχε τέτοια διάθεση, τέτοια υποψία, το έντιμο είναι να παραιτηθείς από τη θέση σου, να παραδώσεις την έδρα σου και να πας στο δρόμο που επέλεξες. Αυτό, αλλά δεν θα είναι ποτέ νοητό, νομίζω, να ένα συντεταγμένο κόμμα να μπει ανεφόρον και χωρίς να προασπίσει τις προγραμματικές του προτεραιότητες και τη διάταξη δυνάμεων τη δικιά του σε μια συμμαχία, έτσι δεν είναι. Η οποία δεν είναι συμμαχία, δηλαδή η κατά μόνος προσχώρηση στην οποία ας πούμε μας καλεί εδώ και ένα χρόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι δεν είναι λύση, έτσι δεν είναι. Mm-hmm.
1: Κύριε Παπά, εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τελούς.
2: Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ διότι πιστεύω ότι αυτό το κόμμα έχει το ιδεολογικό και πολιτικό πλωστάσιο για να ξαναγεννήσει μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή. Δεν έχω δει σε κάποιο άλλο κόμμα κυοφορούμενο, εκολαπτώμενο, νεοειδρυθέν, ιστορικό. Αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό πλωστάσιο που να μπορεί να χτίσει μια πλατιά συμμαχία και να εφαρμόσει πρόγραμμα που να στηρίζει τις λαϊκές τάξεις. Αυτό το ιδεολογικό πλωστάσιο μπήκε σε εφαρμογή και αξιοποιήθηκε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας και μας έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Και με όρους ιστορικούς θα σας έλεγα και επειδή πάρα πολλοί από εμάς ως δρόντες της ιστορίας φέρουμε αυτά τα βιώματα, θα έπρεπε με πολύ μεγάλη προσοχή να τα αναλύουμε, να τα διαβάζουμε και να τα αξιοποιούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι ο φορέας ο οποίος έχει αυτό το οπλοστάσιο και είναι ο φορέας ο οποίος μπορεί να γεννήσει την εκλογική συμμαχία που θα αλλάξει τα πράγματα. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να εξελίσσεται μια δυναμική η οποία να οδηγεί σε πολιτική αλλαγή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει άπαντες.
0: Εγώ βλέπω πάντως τον Τσίπρα, κύριε Παπά, να μην θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν του. Δηλαδή βλέπω στελέχη νέα στην πρώτη γραμμή, βλέπω στελέχη τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς και όσα στελέχη από τον παλιό πολιτικό του χώρο θα πάνε κτλ. Τους βλέπω να είναι στον εξώστη. Δεν τους βλέπω μπροστά δηλαδή, δεν θέλει μπροστά ο Τσίπρας να πάνε τα στελέχη αυτά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του πολιτικές επιλογές. Εγώ σας λέω ότι η παράταξη αυτή έχει συσσωρεύσει μια εμπειρία την οποία δυστυχώς την παραμέρισε από το 19 και μετά και ειδικά από το 23 και μετά. Έχει στελέχη τα οποία ξέρουν τι πάει να πει εφαρμοσμένη πολιτική και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες, με πάρα πολύ στενά οικονομικά, με πάρα πολύ περιορισμένες δυνατότητες χρήσης υλικών πόρων, και αυτό είναι μια, θα σας έλεγα, περιουσία την οποία με δικές μας ευθύνες καθαρά, έτσι δεν είναι δυνατό να κατηγορήσουμε κανέναν άλλον, την έχουμε παραμερίσει, την έχουμε βάλει στην άκρη. Αντί λοιπόν να κάτσουμε να δούμε για να σκεφτούμε τι μας έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη όταν χρειάστηκε η κοινωνία μια αλλαγή, ποιο ήταν το μείγμα και της ανθρωπογεωγραφίας και των ιδεών και των προγραμματικών προτάσεων που μπήκε μπροστά και έφερε την αλλαγή. Βεβαίως και ανανέωση να υπάρξει και νέα πρόσωπα να υπάρξουν, χωρίς όμως να ακυρώνουμε την ίδια μας την ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 10 μέχρι το 14 ήταν ένα πετυχημένο πολιτικό πείραμα και ένα πετυχημένο ιστορικό πείραμα και από το 15 στο 19. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είναι απαράγραπτο. Μια δύναμη της αριστεράς η οποία δεν κατάφερε μέχρι τότε να πρωταγωνιστήσει, ανέγνωσε την πραγματικότητα ακριβώς επειδή είχε τα εργαλεία με το σωστό τρόπο, απάντησε στην κοινωνική και πολιτική ανάγκη, κυβέρνησε επιτυχώς την Ελλάδα μεταξύ 15 και 19, με λάθη, με παραλήψεις, με πισωγυρίσματα, κανένας δεν τα αρνείται.
1: Και με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Παπά, αυτό δεν μας το έχετε πει τόση ώρα.
2: Βεβαίως, και ήταν μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας ως φορέας των ιδεών που σας περιγράφω. Προσέξτε. Δεν, τώρα ήταν, δεν ήταν ένα πρόσωπο εν κενό.
0: Τις πετά αυτές τις αρχές, κύριε Παπά. Τις πετά αυτές τις αρχές. Δηλαδή το παρελθόν του.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεδιπλώσει όλο του το προγραμματικό πλαίσιο. Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή με καλύπτει πλήρως το προγραμματικό πλαίσιο, το ιδεολογικό πλαίσιο, οι αρχές του καταστατικού, το προήμιο του καταστατικού που μας τοποθετεί ιστορικά, όπως το έχουμε ψηφίσει όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ και όταν ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας μαζί. Αυτό μπορώ να πω μέχρι στιγμής. Θα κριθεί και το κόμμα του από τα προγραμματικά προτάγματα, από τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί, και θα δούμε. Εμείς παραμένουμε τοποθετημένοι στην ανάγκη για να συγκροτηθεί μια συμμαχία. Δεν έχουν γίνει βήματα. Το πληρώνουμε αυτό. Και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται πρέπει να τα συζητήσουμε όλα ανοιχτά και ξεκάθαρα.
0: Αν σας έλεγα πού κατατάσσεται πια τον Αλέξη Τσίπρα ιδεολογικά, γιατί όλοι θέλουμε να πάρουμε από το κέντρο, όλα τα κόμματα προφανώς θέλουν. Η μία ερώτηση είναι αυτή, πού τον κατατάσσετε πολιτικά πια τον Αλέξη Τσίπρα, και το δεύτερο είναι αν θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ευθύνες για το πού βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτήν την ώρα.
2: Δεν υπάρχει κανένας από εμάς που να μην έχει ευθύνες. Τελεία και παύλα. Ουδής είναι ανεύθυνος της σημερινής μας εικόνας. Όλοι μας είχαμε γνώμη και για τις εξελίξεις τις εσωκομματικές σε κάθε στροφή από το 19 και μετά, που είχαμε τα αρνητικά γεγονότα των διασπάσεων, των αποσκυρτήσεων. Το πού τοποθετεί το Αλέξη Τσίπρας νομίζω πρέπει να απευθυνθείτε στον ίδιο και στα στελέχη του. Εγώ σας λέω ότι με πάθος, με βαθιά πίστη στις ιδέες μας, υπηρετώ το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, το φορέα των ιδεών και των παραδόσεων που μπορούν να κάνουν ξανά την αριστερά ηγεμονική δύναμη, η οποία να ακουμπάμε τις ιδέες της στην πλειοψηφία του λαού.
0: Τώρα, αν σας έλεγα να μας κάνετε μία πρόβλεψη για τις εκλογές, για μετά τις εκλογές, βλέπετε το πολιτικό σκηνικό να ταράζεται, θέλω να πω, βλέπετε το Μητσοτάκη, ας πούμε, να μην είναι πια πρωθυπουργός, βλέπετε το Τσίπρα να είναι μπροστά αρχηγικά ή το Πασό κάπως, τι βλέπετε?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχει διαφανεί κάτι σοκαριστικό.
0: Γιατί βλέπω το Μητσοτάκη να μην ταράζεται πάρα πολύ και ακόμη και από τα νέα κόμματα που γίνονται.
2: Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει διαφανεί κάτι σοκαριστικό, και κάθε μέρα που περνάει πείθομαι ότι η μόνη δυνατότητα πολιτικής αλλαγής θα προκύψει μέσα από μια ενωτική διαδικασία. Αν δεν προκύψει ενωτική διαδικασία, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλούμε τον κόσμο να ενισχύσει τις δυνάμεις, τη δύναμη που αυτή την ανάγκη την υπηρέτησε συστηματικά και με την αποτελεσματικότητα, βέβαια, γιατί και εκεί κρινόμαστε. Διότι ξέρετε, κύριε Ρογκάκο, κυρία Βραχά, ότι δεν αρκεί να εύχεσαι και να διακηρύσεις ότι είσαι υπέρ των συνεργασιών, πρέπει κάτι να κάνεις για να υλοποιήσεις την πολιτική σου. Πόσο μάλλον δεν δικαιούσε, όταν έχουμε πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα, να προσποιείσαι ότι αυτά δεν έχουν συμβεί. Έχει συμβεί ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, με πρώτη την ηγεσία του, οφείλει να τοποθετηθεί με τρόπο καθαρό.
1: Έχετε παράπονα για τον κύριο Φάμελο, που καταλαβαίνω από τις δηλώσεις σας τώρα, κύριε Παπά. Καταλαβαίνω ότι έχετε παράπονα από τον κύριο Φάμελο, λέω, με αυτά που μας λέτε τώρα.
2: Νομίζω ότι είμαστε όλοι πίσω από τις ανάγκες αυτή τη στιγμή. Η ανάγκη, και όπως φαίνεται και στην δημοσκοπική εικόνα, η οποία δεν έχει ξαναυπάρξει για το χώρο που έχω τη χαρά στη ζωή μου να έχω υπηρετήσει, δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια δημοσκοπική εικόνα. Είμαι σε αυτό το χώρο από το 1993.
0: 1,5-2% έδειξαν δημοσκοπήσεις.
2: Λοιπόν, αυτό τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και να λέμε ότι φταίνει άλλοι γι' αυτό. Ούτε να επιμένουμε ότι τα έχουμε καλώς καμωμένα και θα συνεχίσουμε ακριβώς με το ίδιο τέμπο, με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια ρητορική, με την ίδια τοποθέτηση όπως μιλάγαμε ένα χρόνο πριν. Δεν γίνεται, δεν είναι ίδια η συνθήκη, ο πολιτικός περίγυρος και το πολιτικό περιβάλλον.
1: Κύριε Παπά, βλέπετε τον ΣΥΡΙΖΑ με άλλο επικεφαλής μέχρι τις εκλογές?
2: Το ΣΥΡΙΖΑ το βλέπω ως πρωταγωνιστή μιας εκλογικής συμμαχίας. Είναι δευτερεύον το ποιος θα είναι επικεφαλής. Αυτό το έχουμε κάνει όλοι ξεκάθαρο. Εάν δεν υπάρχει εκεί μια συνένεση, μπορούμε να σκεφτούμε μια δημοκρατική διαδικασία η οποία θα αναδείξει και το πρόσωπο της συμμαχίας μας που θα ηγηθεί. Δεν είναι εκεί το μείζον ζητούμενο. Το μείζον ζητούμενο είναι.
1: Ο εταίρος φαντάζομαι είναι το μείζον ζητούμενο.
2: Ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε και να διαγνώσουμε ειλικρινώς ότι από τις συγκροτημένες πολιτικές δυνάμεις δεν υπάρχει ανταπόκριση που θα θέλαμε.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος για να συνεργαστείτε, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ.
2: Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που μπορούμε να συνεργαστούμε. Είχαμε λάβει στην προηγούμενη.
0: Διάθεση δεν βλέπω. Διάθεση
2: δεν βλέπω. Θα σας πω λίγο. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή αν έπρεπε εμείς να στείλουμε επιστολές στα κόμματα τα άλλα με τα οποία θέλουμε να συνεργαστούμε. Δυστυχώς δεν υπήρξε συνένεση πάνω σε αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν είχε συμβεί. Λάβαμε όμως μια επιστολή για συνεργασία από τον Νίκο Κοτζιά. Θα περιμένω και εγώ να ακούσω τι έχει συμβεί στους δύο μήνες που μεσολάβησαν σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που είχαμε υποσχεθεί ότι θα πάρουμε για υλοποίηση μιας συμμαχίας. Ο Νίκος Κοτζιάς μας έστειλε μια επιστολή. Μας είπε, ελάτε να φτιάξουμε έναν οδικό χάρτη για να φτάσουμε στη συνθήκη της συμμαχίας. Προτείνω 1, 2, 3, 4 βήματα. Πρέπει να δούμε τι έχουμε κάνει. Εγώ δεν έχω την πληροφόρηση, δεν έχω την αρμοδιότητα να κάνω επαφές.
0: Εντάξει, δεν αλλάζει και δραματικά ομάδες. Τώρα το πολιτικό. Δεν έχουμε και χρόνο τώρα να συζητήσουμε. Τώρα ο Κοτζιάς. Καλά έκανε ο Κοτζιάς και έστειλα, δεν αλλάζει και δραματικά τα πράγματα τώρα. Μια συμμαχία με τον Κοτζιά.
2: Αυτό που
0: είναι,
2: μπορεί.
0: Είναι
2: αυτό
0: μόνο, που... μόνο πώς θα είναι, τυπικό είναι η επιστολή και μπράβο που θέλει ο κύριος Κοτζιάς.
2: Θα σας καλούσα να μην υποτιμάτε έτσι.
0: Ούτε δεν υποτιμώ.
2: Το υποτιμάτε λίγο.
0: Όχι, όχι. Δεν υποτιμώ την κίνηση. Αλλά ακόμη και αν συνεργαστείτε με τον κύριο Κοτζιά και κάνετε κάτι, αυτό θέλω να πω. Δεν αλλάζει δραματικά τους σχετισμούς στους εκλογικούς.
2: Μα δεν είναι ζήτημα απλά αριθμητικό. Είναι ζήτημα μιας ποιοτικής μετάβασης
0: από
2: τη συνθήκη. Αυτό ξέρετε, επειδή το έχω βιώσει και την προηγούμενη δεκαετία. Και στο ΣΥΡΙΖΑ δεν φτιάξαμε τη συμμαχία η οποία κατέκτησε την πλειοψηφία του λαού από το ένα βράδυ στο επόμενο πρωί. Σιγά σιγά ήρθαν δυνάμεις, ορίμασε η ιδέα της συμπόρευσης. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ταχύτητες, ετοιμότητας πολιτικής, ορίμασε.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
5: Την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό. Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο. Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Άνδρα 41 ετών ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται με φόντο τα εκατέρωθεν χτυπήματα σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισχύει τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Ομαλά δείξαει την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.
3: Real FM.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και στις 12 θα παραμείνουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια για την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protérgia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Νίκο μου, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου?
0: Ναι. Θέλεις.
1: Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για περισσότερα μπαίνετε στο COSMOTE.gr.

0: Η Nextis Now και Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Και ακούστε προσεκτικά, γιατί δεν σας μένουν πολλές ώρες ακόμη. Τριήμερο στο Ναύπλιο είναι ο διαγωνισμός του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς περιορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξεγνιαστή και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δίνουμε και ένα διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες. Τρέξτε, γιατί η κλήρωση θα γίνει αύριο, τέτοια ώρα περίπου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παπα Παπαδημητρίου.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα για να γυρίσουμε με τον κύριο Βάρδα Καστάνη από το Πασόκ. Και βεβαίως το βρακάκι θα έχουμε για τα αθλητικά σας.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ,
9: φίλε, λίγο πιο απαλά.
8: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα

0: There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Είναι από το Πασόκ, είναι γραμματέας του Πασόκ. Καλημέρα κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Καλημέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας, καλό μήνα.
1: Τι
2: καλό
1: κάνετε, μήνα. Πώς πάμε, τι γίνεται, όλα καλά?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Μάλιστα, μπράβο. Εδώ τώρα με τον Τσίπρα, καλά δεν τα λες, ψιλοκαλά τα λες κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Αφήστε να κάτσει ο κουνιαχτός. Να αναδεχτεί.
1: Μωρέ, να κάτσει, αλλά.
2: Ακούστε λίγο. Τώρα μιλάμε σοβαρά.
1: Τώρα σοβαρά μιλάμε, αυτό λέω και εγώ. Γιατί δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, κύριε Βαρδακαστάνη. Μισό λεπτό για να απαντήσετε εν συνόλο. Βλέπουμε με το που βγήκε ο Τσίπρας, τον βλέπουμε στο 13, 14, 15% και βλέπουμε στο 10% το Πασόκ. Δεν μπορεί να μην σας ανησυχεί αυτό.
2: Ακούστε. Πρώτον, θα πρέπει οι δημοσκόποι να εξηγήσουν πώς είναι να τον είναι σωστή μεταξύ εκλογικών αναμετρήσεων και στις εκλογές να πέφτουν έξω. Δεν το έχουν εξηγήσει ποτέ, γιατί οι δημοσκόποι δεν έχουν κάνει ποτέ αυτοκριτική, από τους άλλους ζητούν να κάνουν. Εμείς μελετάμε τις δημοσκοπήσεις, μελετάμε σοβαρά, προσεκτικά, αλλά πέστε μου πώς είναι να τώρα βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις να μετρούν κόμματα πριν ανακοινώσουν καν την ύπαρξή τους. Ακούστε λίγο. Αφήστε να κάτσει ο κουνιαχτός να δούμε 2-3 κύματα δημοσκοπήσεων. Έτσι λένε οι πιο σοβαροί άνθρωποι, οι αναλυτές. Και μετά θα τα πούμε. Εμείς παράγουμε πολιτική κάθε εβδομάδα για την ελληνική κοινωνία, για τους πολίτες. Αυτό κάνουμε. Mm-hmm. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτό θα συνεχίσουμε.
1: Μωρέ, το κάνετε, αλλά δεν ξέρω πόσο το εκλαμβάνει ο κόσμος, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Αφήστε τον κόσμο να το εκφράσει την ώρα που πρέπει στην κάλπη. Μην τους πείπω, καταλαβαίνετε.
1: Τι να κάνουμε, να καταργήσουμε τις δημοσκοπήσεις? Μα δεν γίνεται αυτό, κύριε Βαρδακαστάνη μου.
2: Δεν καταργούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν τις κάνουμε και εκλογές τις δημοσκοπήσεις.
1: Εκλογές δεν τις κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε το εργαλείο αυτό το οποίο το δεχόμαστε όλοι.
2: Το
1: δηλαδή, αλλιώς να μην συζητάμε. Ας βγαίνουμε να λέμε τότε να μην συζητάμε, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Περιμένετε να βγει δημοσκόπηση για να κουβεντιάσουμε πολιτικά σε αυτή τη χώρα?
1: Όχι βεβαίως, αλλά είναι άλλο τις θέσεις του ενός κόμματος να τις συζητήσουμε και βεβαίως το Πασόκ.
2: Δεν συζητάμε, κύριε Ρογκάκο.
1: Μην το λέτε αυτό.
2: Συζητάμε τι θα βγάλει ο ένας, τι θα βγάλει ο άλλος.
1: Μην το λέτε αυτό, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Συζητάμε περί ανέμων και υδάτων και για τα προβλήματα της κοινωνίας. Γιατί συζητήσαμε ποτέ, με συγχωρείτε, συζητήσατε εσείς ποτέ οι δημοσιογράφοι για την πρόταση του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια και το διοικητικό χρέος?
1: Βεβαίως.
2: Συζητήσατε για τις προτάσεις Πασόκ για την αυτοδιοίκηση?
1: Βεβαίως.
2: Συζητήσατε για τις προτάσεις Πασόκ για τη στέγαση?
1: Σε ό,τι μας αφορά συζητήσαμε. Το θέμα δεν είναι αν συζητήσαμε, κύριε Βαρδακαστάνη. Το θέμα, δεν είναι αν συζητήσαμε εμείς. Το θέμα είναι ότι αυτές οι θέσεις στο Πασόκ δεν μπορεί να τις περάσει στον κόσμο.
2: Δεν μπορεί να τις περάσει όσο πρέπει στον κόσμο.
1: Αυτό.
2: Για ποιο λόγο, ξέρετε, για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω, ρωτώ.
2: Γιατί υπάρχει μια συστημική αντιμετώπιση του Πασόκ, το να εγκλωβίσει το Πασόκ σε τέτοιες συζητήσεις αυτή που κάνουμε τώρα.
1: Καλά, εντάξει τώρα, κύριε Βαρδακαστάνη. Δηλαδή, να μην συζητάμε τις δημοσκοπήσεις. Να μην
3: συζητάμε. Στα καφενεία να πάτε για τον Τσίπρα θα συζητάτε τώρα, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι.
1: Δηλαδή, τώρα εντάξει, να είμαστε εμείς στην πραγματικότητα.
2: Δηλαδή, το πρώτο θέμα που θα κουβεντιάσετε με τον γραμματέα του Πασόκ είναι τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Είναι και οι δημοσκοπήσεις.
2: Τις μελετάμε προσεκτικά, τις αναλύουμε προσεκτικά και σας λέμε. Και σας λέμε ότι θα περιμένετε και εσείς, όπως και εμείς, όπως και όλοι,
1: δεκτών,
2: να δούμε το δεύτερο, το τρίτο κύμα.
1: Δεκτών.
2: Γιατί προσέξτε, το σκηνικό αυτό το ζήσαμε και πέρυσι με τον Κωνσταντοπούλου. Το θυμάστε το 17 και 18. 100% το θυμάστε.
1: Βεβαίως.
2: Πού είναι τώρα ο Κωνσταντοπούλου?
1: Καλά, ήρθε ο Τσίπρας. Τι, που είναι ο Κωνσταντοπούλου?
2: Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε να τα δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στα άλλα θέματα να μιλήσουμε με τον γραμματέα του Πασόκ, λοιπόν. Πώς πάει η διεύρυνση? Τι γίνεται?
2: Η διεύρυνση, εμείς πριν 10 μέρες ανακοινώσαμε άλλα 30 ονόματα που αποφάσισαμε.

0: ξανασυνταχθούν μαζί μας. Είχαμε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης συνεργασία με τον τομέα αυτοδιοίκηση του ΠΑΣΟΚ για την αυτοδιοίκηση, με παρουσία εκατοντάδων στελεχών της αυτοδιοίκησης από την Αττική και όχι μόνο στο ξενοχείο Κάραβελ την περασμένη Τετάρτη.
1: Ποια είναι τα ονόματα αυτά, κανένα δύο γνωστά, τρία έχουμε?
0: Έχουμε την κυρία Αδαμοπούλου,
1: μάλιστα,
0: πρώην βουλευτή, την κυρία Αμπατζή, πρώην βουλευτή επίσης, τον κύριο Χαρακίδη, πρώην βουλευτή, τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, πρώην βουλευτή, τον κύριο Χατζιακόβου.
1: Μάλιστα.
0: Και λοιπά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά πάει και η διεύρυνση. Άλλο θέμα τώρα. Για πάμε να δούμε, θα συνεργαζόσασταν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βαρδακαστάνη?
0: Γιατί κάνετε μια ερώτηση που αμφισβητεί την απόφαση 5.500 συνέδρων?
1: Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν φτάσουμε να έχουμε τις εκλογές, να έχουμε το Τσίπρα απέναντί μας και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ, ο Τσίπρας δεν είναι μόνο απέναντι στο Πασόκ, και αν η χώρα θα πρέπει να κυβερνηθεί, θα δείξει το ΠΑΣΟΚ τέλος πάντων μια ευελιξία και με το δικό του πρόγραμμα?
0: Ωραία, να μπορέσει να... αφήστε να απαντήσω προσεκτικά.
1: Βεβαίως.
0: Και αναλυτικά. Πρώτον, να ρωτάτε τη Νέα Δημοκρατία, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση στο συνέδριό του ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί της, με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί αυτή? Θα συνεργαστεί με τον Βελόπουλο, ας πούμε? Λέω για παράδειγμα. Γιατί δεν ρωτάτε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία? Ποτέ δεν ακούσω, δεν λέω για εσάς προσωπικά. Γιατί δεν ρωτάει η Νέα Δημοκρατία? Δεν έχει την ερώτηση η εκπρόσωπή της. Έχω βρεθεί πολλές φορές με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Δεν έχουν ρωτηθεί ποτέ αν θα συνεργαστούν και με ποιον. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Και μετά θα καλέσει τα κόμματα που έχουν σχέση με το πρόγραμμά του να δηλώσουν τι δέχονται ή τι δεν δέχονται από το πρόγραμμά του, για να δούμε με ποιους μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτή είναι η θέση μας και δεν αλλάζει ούτε πόντο, που λένε στην πατρίδα μου.
2: Κύριε Βαρδακαστάν, διακρίνω έναν εκνευρισμό. Τι είναι αυτό που σας τον έχει προκαλέσει?
0: Από εσάς.
2: Σας στέλνει δημοσκοπήσεις, σας στέλνει δημοσιογράφοι, σας στέλνει ερωτήσεις μας.
0: Όχι.
2: Υπάρχει κάποιος αναβρασμός στο ΠΑΣΟΚ που σας έχει προκαλέσει αυτόν τον εκνευρισμό αυτή τη στιγμή?
0: Όχι, μακριά από μένα. Είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος, είμαι ήρεμος, σας πληροφορώ. Είμαι και σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον με φίλους εδώ τώρα.
1: Χαιρετίσματα στους φίλους.
0: Πάρα πολύ ηρεμός, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Για τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει πολλές φορές, τις μελετάμε προσεκτικά, μα πάρα πολύ προσεκτικά. Αλλά δεν μπορεί, και μάλιστα έχω πει πολλές φορές, ότι οι πολύ αξιόλογοι επιστήμονες που τις διεξάγουν πρέπει να εφαρμόσουν και αυτή την ίδια πολιτική, όπως ζητούν, πρακτική, όπως ζητούν και από τους πολιτικούς και από τα κόμματα, να ανανεώνουμε το λόγο μας, τα προγράμματά μας κλπ. Και αυτοί θα πρέπει να δουν λίγο τα εργαλεία τους, αν τα εργαλεία τους δημοσκοπούν όπως πρέπει την ελληνική κοινωνία. Αυτό λένε και οι ίδιοι αναλυτές. Ακούγα αναλυτές σήμερα το πρωί στην τηλεόραση που λέγανε ακριβώς αυτό που σας λέω. Δεν λέω κάτι δύσκολο και σας είπα και το εξής. Δείτε τα αποτελέσματα του 23 και των πρώτο και των δεύτερων εκλογών. Δείτε τι είχαν δώσει οι δημοσκοπήσεις και τι βγήκαν. Λοιπόν, δεν είναι θέσφατο, είναι μια φωτογραφία, τη μελετάμε, αλλά ξέρετε, η επόμενη στιγμή έχει άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, τα μελετάμε πολύ προσεκτικά. Συνεπώς, μακριά από μένα, αυτό που είπατε, είμαι όχι ψύχρεμος, ανήκω στην κατηγορία του ψυχρού αίματος.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη, να περάσετε πολύ όμορφα με τους φίλους, χαιρετισμούς στην παρέα.
0: Είμαι στο Ηράκλειο, είμαι με καταπληκτικούς φίλους.
1: Μπράβο, μπράβο. Να πείτε την καλημέρα μας.
2: Και για μας, κύριε,
0: θα μεταφέρω την καλημέρα και σε όλους που μας παρακολουθούν. Θέλω να πω το εξής. Ο κάθε πολίτης θα επιλέξει αυτόν που θέλει. Αλλά ας μελετήσει τι του λέει και για τη ζωή του.
1: Σωστό.
0: Γιατί τελικά αυτό θα έχει μετά την κάλπη. Θα έχει ποιος θα διαμορφώνει τη ζωή του. Αυτό πρέπει να προσέξει και να αφήσει το κουρνιαχτό να μην καλύπτει τη σκέψη του και την αντίληψή του για την πολιτική. Είναι άλλο πράγμα η επικοινωνία για την πολιτική και άλλο η πολιτική για την επικοινωνία. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Βαρδακαστάνη. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Εντάξει, παιδί, τώρα είναι σε δύσκολη θέση το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Βαρδακαστάνης είναι προσεκτικός πολύ κτλ.
2: Εντάξει, είχε λέει μια ένταση ο κ. Βαρδακαστάνης με το καλημέρα σας. Φαίνεται... Δεν του είπαμε και τίποτα. Τις πέτρες να ρωτήσεις για τον Τσίπρα συζητάνε αυτές τις μέρες. Δεν τον ρωτήσαμε για κάτι παράλογο.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε εδώ τι γίνεται.
2: Για πες.
1: Θα έχουμε σε λίγο τον Σταυρακάκη.
2: Ναι, να μας τα πει εδώ.
1: Έχουμε Σταυρακάκη.
2: Τον έχουμε ήδη.
1: Σε λιγάκι.
2: Σε λιγάκι, μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε τα αθλητικά highlights,

0: Η Φανή, καλημέρα λέει. Καλό μήνα, κύριε Ρογκάκο. Εγώ θα μπω στον εξωδικαστικό εκεί. Δώστε να είναι περισσότερο, γιατί με τις 72 και 786 δεν βγαίνει. Βεβαίως, εξωδικαστικό είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για όσου χρωστούν και πηγαίνει καλά. Ο Ντίμ λέει, η μπιζόγλη φράπα. Οκ, ο Ρογκάκος Μπραντ Πιτ λέει, τι πίνετε εκεί στο ράδιο, λέει.
1: Προς το παρόν καφεδάκι.
0: Με τον Μπραντ Πιτ, σωστό. Δεν είπα εγώ ότι είμαι ο Μπραντ Πιτ, ρε παιδιά. Είπαμε ότι να πάμε κι εμείς να κάνουμε τι, κάτι έλεγα.
1: Σαν τον Μπραντ.
0: Σαν τον Μπραντ.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Αλλά
1: εγώ.
0: Μπραντ.
1: Θυμάμαι ο Μιχαλέλης που σε αποκόλουσε,
0: ναι.
1: Μπραντ.
0: Ναι.
1: Ο Μπραντ Ρογκάκος.
0: Η Ρίτσα. Η Ρίτσα μας λέει, καλημέρα, σχετικά λέει με τα βάουτσερ των παιδικών σταθμών με τα λιγμένα τρόφιμα, να μας πείτε κάτι. Οπ, τι είναι αυτό?
1: Δεν γνωρίζω. Παιδικούς.
0: Α, είχαν κάποια στιγμή γίνει κάποιος έλεγχος για κάποια τρόφιμα. Καλημέρα Ρίτσα. Λοιπόν, πάμε για τα highlights. Να δούμε τι θα γίνει.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win, περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε στο Σταυρακάκι. Καλημέρα, κύριε συνάδελφε.
1: Γεια σας,
3: καλημέρα,
1: Δημήτρη.
3: Καλό μήνα, Νίκο. Στην τελική ευθεία από σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εν ώψη της έναρξης των τελικών της Basket League την προσεχή Τετάρτη. Αφήνουν πίσω τους τα ημιτελικά και την πρόκριση απέναντι στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο του ΠΑΟΚ και ετοιμάζονται για τον πρώτο τελικό την Τετάρτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ. Στις 3 νίκες είναι η κατάκτηση του τίτλου. Στο ποδόσφαιρο τώρα, την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία, αλλά και η διοίκηση της Παρίσι Σεν-Ζερμέν χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα στο Παρίσι. Πιέσα που οργανώθηκε για την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ευτυχώς που αποθέωσαν την ομάδα, που ήταν σε ανοιχτό λεωφορείο. Αρχικά πέρασε από το πεδίο του Άρεως, συνέχεια πήγε στο Μέγαρο των Ειδησίων και εκεί τους υποδέχτηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Γαλλία πέτυχε σε δύο χρόνια αυτό που δεν είχε κάνει σε 70 χρόνια ποδοσφαίρου. Δύο τίτλους, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος στους παίκτες της Παρίσι Σεν-Ζερμέν, συμπληρώνοντας: αυτή η νίκη ανήκει σε εσάς. Παράλληλα, ανέφερε για τα επεισόδια που έγιναν το Σάββατο το βράδυ: αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, αυτό δεν μας αρέσει, θα είμαστε ασυμβίβαστοι με όσους συνελήφθησαν, είπε χαρακτηριστικά. Μετά το Προεδρικό Μέγαρο, οι παίκτες της Παρί πήγαν στο Parc des Princes, εκεί ήταν 40.000 φίλοι της ομάδας, τους αποθέωσαν και οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο Λονδίνο τώρα, είχαμε και εκεί πανηγυριά. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Arsenal ήταν η φιναλίστ, δεν τα κατάφερε, είχαμε φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Του πρωταθλήματος, Premier League.
3: Όπου μετά από 22 χρόνια η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα. Υπολογίζεται, Κασιανή και Νίκο και κυρίες και κύριοι, ήταν 1,5 εκατομμύρια οπαδοί της Arsenal, ήταν στους δρόμους του Λονδίνου, πανηγύρισαν και παράλληλα στήριξαν την ομάδα και τους παίκτες και τον Αρτέτα.
0: Και μπράβο στους Λονδρέζους.
3: Και παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να πάρουν το Champions League, ήταν εκεί και πανηγύρισαν εκεί για το πρωτάθλημα, αλλά και στηρίζοντας την ομάδα τους έτσι για την πολύ μεγάλη επιτυχία να είναι στο τελικό του Champions League.
1: Μπράβο και στις δύο ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θοδωρής Αξελός.
0: Έχουμε ακόμη την κυρία Σιρεγγέλα τη Νέα Δημοκρατία μετά.
1: Φέβαια.
0: Και έχουμε βεβαίως και τον κύριο Δαμαντιάδη, τον εμπορικό αναλυτή. Να δούμε τι.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 2710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
8: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ. Ανοιχτά είναι σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Άνδρα 41 ετών ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα, όπου βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του. Έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στη σκιά των εκατέρωθων επιθέσεων σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς παρατείνει το διέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων. Αφορά χρέη που είχαν βεβαιωθεί έως τα τέλη του 2023. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία όταν η περαστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από τροχαίο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και βρέφος 9 μηνών.
19: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
21: Γιατρέ μου.
22: Πείτε μου.
21: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
22: Μάλιστα.
21: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
23: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης με 13-12 στον τρίτο τελικό της Α1 Πόλο Γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες προηγούνται με 2-1 νίκες και θέλουν ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμπητήριο του Λεμού. Περισσότερα στο φιλεφλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μέχρι τις 12, θα είμαστε παρέα με την Κασιανή.
1: Και τον Νίκο.
0: Ρε Νίκο, γιατί θα καταργηθεί με όριο τετραετίας και όχι από το 26 η προκαταβολή φόρου, λέει ο Real Blog. Δεν φτάνει, λέει, που ξεμάξαμε τόσα χρόνια. Έχεις δίκιο, αλλά δεν τους βγαίνει το δημοσιονομικό, Real μου. Γι' αυτό μάλλον το κάνουν. Ο Κώστας, καλημέρα, καλό μήνα, πολλά συγχαρητήρια. Στο Διονύση μας για το μετάλλιο χθες ο Αγώνας Κολύμβης, βεβαίως. Με αγάπη Κώστας. Σωστό. Συγχαρητήρια πολλά στο Διονύση.
1: Μπράβο, μπράβο, πολλά μπράβο.
0: Κατερίνα Κάβουρα, αυτό που βλέπω, Ερντογάν δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα, λέει. Ξύνεται. Στην κλίτσα του Τσοπάνη, προφανώς εννοεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κορίτσι μας είναι αξιολάτρευτο. Η κυρία Μπιζόγλη λείπει, αλλά η κυρία Βραχά είναι, λέει, άξια αντικαταστάτρια. Θέλω να την ακούσω, λέει, το βράδυ. Την Μπιζόγλη. Και το σουλάρι Αρκαδία.
1: Ο Παναγιώτης μας, μάλιστα.
0: Ο Παναής.
1: Έχουν και πανηγύρι τώρα τον Ιούλιο.
0: 18 Ιουλίου, από τώρα ξεκινάει ο Παναγιώτης μας. Είναι από τώρα μέχρι 18 Ιουλίου.
1: Καλά κάνει.
0: Ξαναξεκινάει μετά από Φλεβάρι-Μάρτι. Μπράβο, Παναγιώτη. Ο Γιάννης από το Ήλιο λέει: βάλτε τον Κινούση, λέει. Για τον κύριο Παπά, άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, λέει.
1: Εντάξει τώρα, και ο κύριος Παπάς, ότι ήταν, τα ήταν όλα καλώς καμωμένα στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήταν λίγο προκλητικός.
0: Εντάξει μου. Έχουμε και τον Μπιλ. Καλό μήνα, αγαπητοί φίλοι. Πείτε στον κύριο Παπά ότι όλοι έχουν μπει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Σας είδαμε, σας μάθαμε όλους. Ο λαός ξεριπλώνουν τα βήματά του. Με αγάπη, καλό καλοκαίρι. Γεια σου, Μπιλ. Πολλά τα μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχετε πάει βολτούλες. Α, μιας και το είπαμε αυτό.
0: Πάνε, αλλά ακούνε εμάς.
1: Αυτή την ώρα δεν έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία. Όμως να ξέρετε, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 4 και μετά στις εισόδους των Εθνικών Οδών απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών από τις 4 μέχρι τις 11 το βράδυ. Να είστε προσεκτικοί στην επιστροφή, να αυξημένα τα μέτρα της τροχιάς, υπάρχουν περιπολίες. Για εσάς που παίζει να πάτε και από τη Λέα, το λέω, είναι βαρύτα, είναι τσουχτερά τα πρόστιμα.
0: Όχι στη Λέα, δεν
1: όχι
0: πάμε στη Λέα.
1: Θα φάτε την κίνηση που αναμένεται για την επιστροφή του τριμέρου, γιατί φύγαν αρκετοί.

0: Και έχουμε και την Dua Lipa, η πιο αναδρευτική νύφη που φόρεσε νυφικό ταγιέ. Ορισμός του Sick. Έκανε ότι έχει γίνει σε γάμο 60 χρόνια πριν. Νύφη αλλά Bianca Jagger. Η Dua Lipa. Για να τη δω. Και καπέλο, καπέλο ωραίο, μεγάλο.
1: Σαν πριγκίπισσα.
0: Το ταψί το λεγόμενο.
1: Ναι. Αυτά που φοράνε, ξέρεις πως είναι, Κατερίνα.
0: Παιδιά.
1: Αυτά που φοράνε στους γάμους στους βασιλικούς, αυτά τα τεράστια, τα καπέλα.
0: Πολύ ωραίο ταγιέρ. Πολύ ωραίο ταγιέρ με χρυσά κουμπιά.
1: Κούκλα, κούκλα. Βίωρο αρθόσπαρτο.
0: Είναι ωραία κοπέλα, μωρέ.
1: Κούκλα.
0: Κούκλα, λοιπόν. Ό,τι και να φορέσει, δηλαδή, ό,τι και να φορούσε, θα ήταν εξαιρετική. Μπράβο της, να ζήσουν τα παιδιά.

0: Αναταραχή στο Πασόκ διαβάζω τώρα για τις νέες δημοσκοπήσεις. Να δεν το πάμε στον κύριο Βαρδακαστάνη. Σε άλλη γραμμή ο Δούκας λέει: ζητά συνεργασία με τον Τσίπρα. Ωρε, τι θα γίνει. Καλά τώρα και ο Δούκας. Ψυχραιμία, ρε παιδιά. Αφήστε και τον άλλον, τον Ανδρουλάκη, τέλος πάντων, να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Μην τον πάτε. Από τότε που επανεξελέγει, τον έχουμε τρελάνει και αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εντάξει, και ο κύριος Δούκας είναι και δήμαρχος Αθηναίων, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Μην την ξεχνάει αυτή του την ιδιότητα. Δεν είναι μόνο μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Είναι και δήμαρχος Αθηναίων.
0: Θα ασχοληθεί με το Δήμο.
1: Ασχοληθεί λίγο με το Δήμο.
0: Να αφήσει και τον άλλο να κάνει τη δουλίτσα του. Εννοώ τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, η σημασία είναι ότι οι βουλευτές αντιπολίτευσης, και μιλάω για τον κύριο Παπάφη, λέει, τη στιγμή ο τρόπος που μιλάει έχει τόσο μεγάλη διαφορά από την αναζωνία των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, λέει, που είναι καταφανέστατο το πόσο προσγειωμένη, λέει, και δεν είναι αλαζόνας, τέλος πάντων. Μια χαρά. Η Σοφία Μαραγκίδου, καλοτάξει τον νέο μήνα, Κασιανή και Νίκο, που θα μας οδηγήσει σε ένα όμορφο καλοκαίρι κοντά σε ωραίους ανθρώπους όπως όλους εσάς στο Real FM. Η Σόφη Μαραγκίδου. Την αγάπη μας και στους φίλους όλων, Ρίτσα και Δημήτρη, να, που λείπουν τα παιδιά. Σόφη, το Άγιο Πνεύμα μας φωτίσει όλο το ελληνικό κοινοβούλιο και τους συναδέλφους που προανέφερες. Μπιζόγλη και Μιγαλέλη να τους φωτίσει η Σόφη. Λοιπόν, για πάμε να υποδεχθούμε την καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο, και καλημέρα φυσικά και στην κυρία Βραχά.
1: Καλημέρα, κύριε Σιρεγγέλα.
0: Πώς πάμε εκεί στο κόμμα?
2: Θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν δυσκολίες.
0: Τι δυσκολίες? Ήρθε ο Τσίπρας τώρα και πάει μπροστά. Ποια Νέα Δημοκρατία τώρα? Πάει μπροστά ο Τσίπρας.
2: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει.
0: Όχι μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, ή τι κάνει το ΠΑΣΟΚ, ή τι κάνει το νέο κόμμα του Τσίπρα, ή τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι κόμμα την άλλη εβδομάδα, δεν θα είναι, τι θα γίνει με την Νέα Αριστερά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητα του κόσμου. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος αυτό τον ενδιαφέρει.
0: Πώς δεν σας νοιάζει τώρα, κυρία Σιρεγγέλα? Σας νοιάζει και σας κόφτει λίγο τώρα. Γιατί βλέπω τον Τσίπρα με το 13-15% αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, περιμέναμε 2 χρόνια να γίνει αυτό το φοβερό rebranding που το λέγαμε και το ξαναλέγαμε. Εγώ δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή από αυτή την πλευρά του νέου αυτού κόμματος. Πρέπει να δούμε και τις προτάσεις που θα κάνει, γιατί αν είναι οι προτάσεις που έκανε το 19, που είχε βγει τότε και ο κ. Τσακαλώτος και είχε πει, μάλλον το 23, που βγήκε ο κ. Τσακαλώτος και είχε πει ότι δεν έχουμε κοστολογήσει πρόγραμμα, λέει, η αντιπολίτευσή μας δεν χρειαζόταν να κοστολογηθεί. Πρέπει να δούμε και τις προτάσεις, τι προτείνει. Γιατί άκουσα προηγουμένως και τον κύριο Βαρδακαστάνη που έλεγε για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Από το ΠΑΣΟΚ δεν έχω δει κοστολογημένες προτάσεις. Και πολλές φορές βλέπω και διαφορετικά πράγματα ανάλογα το κάθε στέλεχος που βγαίνει. Άλλα θα πει το ένα στέλεχος τη μία μέρα, άλλα θα πει την άλλη. Είτε έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική ευρύτερα, είτε έχει να κάνει με τα κοινωνικά θέματα ή οτιδήποτε άλλο. Και τη στέγαση.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές, που δεν φαίνεται να παίρνει αυτοδυναμία όποτε γίνουν αυτές, έχει μία σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού για κάποια συνεργασία?
2: Καταρχάς,
0: τώρα μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσει και ότι ήταν αυτοδύναμη. Εντάξει, λέμε αν δεν είναι.
2: Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, έτσι. Ναι. Εμείς βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο και θέλουμε να γίνεται ακόμα καλύτερο, να προχωράνε οι μεταρρυθμίσεις και το πρόγραμμα για το οποίο έχει εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Πιστεύουμε, και αυτό επειδή γινόταν και την προηγούμενη φορά, αν δείτε, τις δημοσκοπήσεις 6 μήνες και 8 μήνες και 1 χρόνο πριν τις εκλογές, βλέπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία τότε δεν έπαιρνε αυτοδυναμία. Και πάλι μπαίναμε πάλι σε αυτή τη συζήτηση. Τι θα γίνει αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία? Σαφώς τώρα η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, είναι 7 χρόνια, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Ναι. Δεν το συζητούμε.
0: Δεν είναι
2: αυτό,
0: το ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που θα πρέπει εμείς να κάνουμε και αυτό που θεωρώ ότι κάνουμε με όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι θα λύσει τα προβλήματα με ένα μαγικό ραβδί την επόμενη μέρα, είναι ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Ακόμα και σε χώρες που έχουν μια κουλτούρα συνεργασιών κυβερνήσεων, π.χ. η Γερμανία. Για να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας περνάνε 3 και 4 μήνες. Το είδαμε με την εκλογή του ΜΕΡΣ και πάλι με δυσκολία. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί βάζουν κάτω τα προγράμματα, λένε, βγάζουν ένα συγκεκριμένο roadmap για μια τετραετία, τι θα περάσουν από το ένα κόμμα, το πρόγραμμα του ενός κόμματος, το πρόγραμμα του άλλου. Τώρα εδώ, αυτό βλέπουμε στη χώρα μας ότι δεν μπορεί να γίνει. Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα που αντί να ασχοληθούν με το πρόγραμμά τους, ασχολήθηκαν στο συνέδριό τους για να πάρουν απόφαση να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δικαίωμά τους, είναι σεβαστό. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτοδυναμία, να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση στη χώρα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα εδώ το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ότι τέλος πάντων είναι τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις τώρα. Βέβαια πρέπει να περάσει κανένας μήνας, δύο, για να δούμε τι πραγματικά γίνεται. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι τώρα οι Καριστιανού και ο Τσίπρας έχουν αλλάξει όλο το σκηνικό και παίρνουν και από εσάς και παίρνουν και από άλλα κόμματα. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται. Βλέπουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Έχει χάσει αρκετά.
0: 3,2% από 9-10 που έδιναν δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι και να κάνετε, ξέρετε τι μου έλεγε ένας στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, πρωτοκλασσάτος στέλεχος. Μας βαρέθηκε και σαν φάτσες, λέει ο κόσμος. Δηλαδή τα βλέπει λίγο δύσκολα τα πράγματα και ο ίδιος.
2: Ενδεχομένως, όταν κυβερνάς 7 χρόνια, είναι λογικό ότι υπάρχει, όχι δεν το πω κόπωση, αλλά σαφώς ότι ο κόσμος βλέπει ότι 7 χρόνια ένα κόμμα. Αλλά
0: να πούμε. Και αλαζονικές συμπεριφορές βλέπουμε. Και πολλά
2: αυτό,
0: βλέπουμε, κυρία Σιρήγγελα.
2: Αυτό είναι απαράδεκτο. Όποιος έχει αλαζονική συμπεριφορά, σαφώς να πάει σπίτι του. Θεωρώ ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα τον στείλει σπίτι του. Αυτό θα πρέπει να είναι μακριά από εμάς. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι τη μεγάλη εικόνα. Πώς ήταν η χώρα το 19 και πώς είναι τώρα. Σαφώς δεν έχουμε γίνει Σουηδία, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα.
0: Η ακρίβεια βέβαια, έτσι, το πρόβλημά σας είναι η ακρίβεια, είναι η
2: ακρίβεια,
0: οικονομία,
2: ναι, είναι εισοδήματα. Ένα μεγάλο θέμα η ακρίβεια. Βλέπουμε όμως στο κομμάτι των εισοδημάτων ότι γίνονται προσπάθειες συνεχώς να αυξάνεται το μέσο εισόδημα. Ήδη ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έχει φτάσει στα 1.500 ευρώ που ήταν αυτό που είχαμε βάλει ως στόχο για το 27. Πέρα από αυτό, η ακρίβεια ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα και εκεί θα πρέπει να δοθούν ακόμα και ήδη δίνονται και από το οικονομικό επιτελείο. Επειδή όμως η ακρίβεια δεν είναι ελληνική μόνο, είναι και ευρωπαϊκή, είναι και παγκόσμια. Ήδη γίνεται μια προσπάθεια, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει το δημοσιονομικό πλαίσιο που δεν μπορούν να γίνουν από καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν πάνω από το 3% όσον αφορά σε αυξήσεις ή να δώσουν στον κόσμο ακόμα περισσότερα πράγματα. Αυτό μπορεί να γίνει και ήδη υπάρχει μια συζήτηση με δυσκολίες σε αυτή τη φάση, αλλά αν συνεχιστεί όλη αυτή η κρίση με το Ιράν, θα πρέπει να δούμε λιγάκι το κομμάτι της ρήτρας διαφυγής που είχε συμβεί την προηγούμενη φορά, όταν στην προηγούμενη κρίση που ήταν η κρίση υγειονομική τότε λόγω του COVID. Πέρα από αυτό όμως, τουλάχιστον από το οικονομικό επιτελείο γίνονται προσπάθειες μεγάλες και ευρύτερα από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και ακόμα και όταν συγκρινόμαστε και με άλλες χώρες, π.χ. βγαίνουν, ας πούμε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βγήκαν και είπαν η Ιταλία έριξε το ειδικό φόρο κατανάλωσης και όλα αυτά. Ναι, η Ιταλία έριξε το ειδικό φόρο κατανάλωσης για 3 εβδομάδες. Γιατί και αυτή έχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να το υπερκεράσει, δεν μπορεί να το προσπεράσει. Ήδη γίνονται κάποιες προσπάθειες και θα γίνουν ακόμα περισσότερες. Ανάλογα όμως θα πρέπει να βλέπουμε και τι έρχεται. Γιατί το να δώσεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή και να έρθει κάτι πολύ μεγαλύτερο κύμα στο μέλλον και εκεί να μην μπορείς να δώσεις, εκεί θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες.
0: Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, εάν γίνει, σας ανησυχεί? Γιατί εδώ βλέπουμε κινήσεις από τον κύριο Σαμαρά. Μαθαίνονται. Ότι έχουν πέσει και πέφτουν τηλεφωνήματα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εγώ σέβομαι και ακούω τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εγώ δεν έχω ακούσει όμως από το στόμα του Σαμαρά ότι θα...
0: Θα τα ακούσουμε όλοι μαζί. Αν τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Τώρα λέμε για πληροφορίες.
2: Εγώ επειδή προέρχομαι από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας από...
0: Τα γενοφάσκια σας, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Εγώ θα ήθελα και πραγματικά θα ήθελα και να το ευχηθώ, θα ήθελα και να το εκτιμήσω, ότι να κάνω δηλαδή την εκτίμηση ότι στο τέλος η Νέα Δημοκρατία θα πάει ενωμένη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται λιγάκι με την Αλβανία. Είδαμε την είδηση αυτή εδώ με την Κασιανή. Εδώ γίνονται, τους δέρουν τους ανθρώπους για τις περιουσίες τους για να πάρει ο γαμπρός του Τραμπ κάτι εκτάσεις να κάνει ξενοδοχεία. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση ελληνική.
2: Ήδη έχει γίνει από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, έγινε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Και σαφώς, ξέρετε, η Αλβανία είναι από τις χώρες που έχουν ήδη κάνει αίτηση για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Δηλαδή τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και τα που έχουν να κάνουν και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με εθνική μειονότητα. Γιατί εδώ να πούμε ότι στην Αλβανία η μειονότητα η ελληνική είναι εθνική μειονότητα, δεν είναι θρησκευτική μειονότητα. Άρα ένας λόγος παραπάνω ότι εκεί θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο προσεκτική. Σαφώς οι εικόνες που είδαμε είναι απαράδεκτες, σαφώς το Υπουργείο Εξωτερικών άμεσα μπήκε στη λογική να θέσει στις αλβανικές αρχές στο αντίστοιχο Υπουργείο το τι πρέπει ακριβώς να γίνει. Και είναι κάτι που το παρακολουθούμε και δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση, η Ελλάδα δεν θα αφήσει την ελληνική μειονότητα μόνη της.
1: Κυρία Σιραγγέλα, τον Έντι Ράμα το ξέρετε καλύτερα από ότι εμείς. Δεν είναι άνθρωπος που ακούει ούτε στα διαβήματα, ούτε στα βέτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στα λόγια και στη διπλωματία. Χρειάζεται κάτι πιο χειροπιαστό για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους ομογενείς μας εκεί.
2: Αυτά έτσι και στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν τίθεται και βάζουν και λένε πως είναι η πορεία της κάθε χώρας η οποία έχει τηθεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα επιπλέον κράτος μέλος, και εκεί βλέπουμε ότι και από την πλευρά της Ευρώπης ότι λογικά θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν φυσικά επιβεβαιωθούν όλα αυτά που λέμε και εμείς όσον αφορά για την εθνική μειονότητα. Είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί είναι κατά βάση το δικαίωμα στο να έχεις, το να έχεις μια περιουσία οπουδήποτε και αν είσαι, είναι αναφέρετο δικαίωμα και από τις βασικές αρχές που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διέπουν βέβαια και τα κριτήρια τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο τα κριτήρια αυτά που λέμε της Κοπενχάγης, όσο και τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της.
0: Πάντως είναι τρομερό πώς ιδιωτικοποιεί την ακτή, δηλαδή πάνω στην άμμο. Υπάρχει ιδιωτικοποίηση των ακτών και εκεί λέει η εταιρεία του Κούσνερ,
1: ναι,
0: και της Αλβανίας ότι λέει είναι ιδιωτική γη. Πρώτα απ' όλα είναι δημόσια γη της Αλβανίας.
2: Αλλά και πώς... Και έχει να κάνει και με περιβαλλοντικά
0: θέματα. Βέβαια,
2: και έχει να κάνει με
0: τις περιουσίες
2: των ανθρώπων εκεί. Σαφώς θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες αντιδράσεις και από την ελληνική πλευρά, αλλά εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα.
0: Τραυματίστηκε και ένας Έλληνας.
2: Την ίδια ακριβώς. Ναι, τραυματίστηκε. Γίνανε και κάποιες ελλείψεις από τις αλβανικές αρχές όσον αφορά τους ανθρώπους που και καλά φύλαταν εκεί την... Ήταν από ό,τι έχω καταλάβει μια ιδιωτική εταιρεία που φύλαγε εκεί το σημείο που γινόντουσαν τα έργα. Πέρα από αυτό όμως δεν θα το αφήσει η ελληνική πλευρά, διπλωματικά θα το προχωρήσει.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Σιραγγέλα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή
0: ήταν η κυρία Μαρία Σιραγγέλα, η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, και την ευχαριστούμε θερμά.

0: κατάλαβα καλά με την κυρία Σιδικήρα, όλα καλά έτσι, Κασιανή. Δεν υπάρχει, όλο εντάξει.
1: Και ακρίβεια μια χαρά και να σκώ.
0: Δεν ανησυχούν και από τον Τζίπρα και τα λοιπά, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Προσεκτική μεν, κυρία Σιδικήρα είναι πολύ προσεκτική πολιτικός, αλλά την είδα έτσι, δεν την είδα να ανησυχεί πολύ.
1: Κοίταξε. Δεν ανησυχούν για τον Τσίπρα γιατί δεν φαίνεται να έχει το κύμα ακολούθων που μπορεί να, να διακινδυνεύσει τη Νέα Δημοκρατία ως προς την πρωτιά. Mm-hmm. Δεν την απειλεί τη Νέα Δημοκρατία ως προς την πρώτη θέση. Mm-hmm. Δεν έχει αυτό το κύμα όπως μέχρι στιγμής, έτσι όπως φαίνεται μέχρι στιγμής. Οπότε δεν την ενοχλεί. Τώρα αν θα την ενοχλήσει ο κύριος Τσίπρας αργότερα, αν κάνει mm-hmm. κάποια συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα και πάει πολύ δυναμικά, δεν το ξέρει.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο των Πολέων.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα.
0: In Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχίας για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύει την κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 έως τις 11. Περισσότερα στο real.gr. Άνδρας 41 ετών ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Συνεχίζονται ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στη σκιά των εκατέρωθαν επιθέσεων σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Τραμπ.

0: Ήρθαμε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο. Μετά πρέπει να πούμε ναι. Έχει μια εξαιρετική συνέντευξη του Βάσου Παπαδημητρίου με τον Τάσο Τελόγλου. Μιλάμε για εξαιρετική συνάδελφη και οι δύο βέβαια. Αλλά επειδή είναι καλεσμένος ο Τάσος, ας πούμε μια κουβέντα για τον Τάσο παραπάνω. Είναι τρομερός συγγραφέας, δημοσιογράφος. Ο Τάσος είναι της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Με πολλές επιτυχίες πάνω του. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνετός. Κάνει πραγματική δημοσιογραφία, κάνει πραγματική έρευνα. Είναι ένας άνθρωπος που είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε συνάδελφο τον Τάσο στην Ελλάδα. Πολύ.
1: Οπότε τα ραδιοφωνάκια εδώ μετά τις 12.
0: Βέβαια, βέβαια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό.
1: Βέβαια.
0: Για κάποιους αυτό το κάτι λοιπόν είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνεις στο cosmote.gr.

0: Όμως, Synecdis Now και η DAM Consulting Firms συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ατενέουμ Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Η Real News κυκλοφορεί ακόμη στα περίπτερα με πλούσιο ρεπορτάζ και ένα πακέτο προσφορών. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώσατε συλλογή με τα αστυνομικά bestseller από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο, ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο άπειπη βράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα και σήμερα, μάλλον με τη Real News.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Είναι πάρα
0: πολλά. Λόγω της ημέρας είναι πάρα πολλά για την
1: για
0: ημέρα.
1: Για αργία βέβαια
0: που είσαστε όλοι έξω.
1: Έχουν πάει όλες τις παραλίες και ελιάζονται.
0: Μπάνιο, 30 βαθμούς.
1: Μια χαρά.
0: Άλλοι από εμάς. Καλό μήνα και το καλοκαίρι έφτασε. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Λέει για τον κύριο παπά που είχαμε πριν, λέει ο Νικόλος. Γεια σου.
1: Το φίλο το Μιχάλη από το Γερεβάν να χαιρετήσουμε, γιατί τους αγαπάμε πάρα πολύ τους Έλληνες που μας ακούν από το εξωτερικό. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα μας, λέει ο φίλος ο Μιχάλης.
0: Θύελα σήκωσε ο παπάς, ο κύριος παπάς. Ο Βασίλης λέει: είμαστε σε μια πίθανη χώρα και λαός. Ακούω τον κύριο παπά να λέει ότι κυβέρνησαν την Ελλάδα σωστά, ότι κάνανε λέει την κολοτούμπα, φέρανε ένα το μνημόνιο, υπερταμείο και δίμηση ενός περιουσίας για 99 χρόνια σε κάποια ώρα τη αρχή, χωρίς διεύθυνση της ΑΔΕ, προδοσία της Μακεδονίας, εισρωή λαθρομεταναστών, πουλιάζονται κλπ. Μιλάει ο Τσίπρας για το νέο που έρχεται. Μήπως είμαστε λεπτοφάγοι, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Νίκο. Όλα τα μηνύματα, ρε παιδί μου, συμφωνείς, διαφωνείς και τα λοιπά. Ο καθένας.
1: Ο καθένας, ναι, την άποψή του, βέβαια.
0: Γεια σας, είμαι ανάπηρος, λέει ο Λοΐζος, τυφλός. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Βάρδα Καστάνη γιατί χρειαζόμαστε δύο μάρτυρες εμείς οι τυφλοί όταν πηγαίνουμε στις τράπεζες, στο ταμείο, πηγαίνουμε σε δικηγόρους να υπογράψουμε οτιδήποτε, είναι μεταφορά σπιτιών ή συμβόλαια, συμβολιογράφους. Χρειαζόμαστε, λέει, δύο μάρτυρες γιατί να γίνει το αυτοκίνητο, λέει, κύριε Καστάνη. Πέστε μου. Α, γιατί ταλαιπωρούνται τέλος πάντων.
1: Ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι,
0: ναι. Αλέξης, καλημέρα. Είναι δυνατόν το 26 κάποιος από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι το κόμμα τους το χτυπάει το σύστημα? Έχουν δίκιο τώρα, έχουν δίκιο τώρα. Τα κατεξοχήν συστημικά κόμματα. Συνεχίζουν, λέει, και προσπαθούν να μας δουλέψουν τελείως. Καλημέρα, Αλέξη. Το αντιλαϊκιστή το διάβασε 10:51. Πάω από κάτω προς τα πάνω εγώ.
1: Πάω από
0: τα παλαιότερα προς τα νεότερα.
1: 10:51. Τι μας είπε ο αντιλαϊκιστής? Έχει ρωτηθεί η Νέα Δημοκρατία πάρα πολλές φορές και έχει απαντήσει ότι αν δεν συνεργαστεί με το Πασόκ θα πηγαίνει συνεχώς εκλογές μέχρι να πιάσει την αυτοδυναμία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Θα κάνουμε 8 εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Το έχει πει.
1: Καλά, μέχρι να πιάσει την αυτοδυναμία μπορεί να έχει γίνει καμιά άλλη συνεργασία. Να έχει πέσει τόσο και να μπορέσει μια άλλη συνεργασία να πάρει την κυβέρνηση. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Γιατί, λέει, κύριε Ρογκάου, κάνετε ερωτήσεις χωρίς πραγματικό αντικείμενο? Ο κόσμος, λέει, μπροστά στην πιθανότητα να δει τον Τσίπρα πάλι πρωθυπουργό, θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και αν αυτό δεν συμβεί, θα πηγαίνουμε σε εκλογές μέχρι να το καταλάβει. Μέχρι να το καταλάβει. Γεια σου, Γιώργο. Σπάρα, η Σπάρα από το τεχνικό επιμελητήριο. Υπάρχει πλήρης αποσία των θέσεων του ΚΚΕ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κάνω λάθος? Επίσης πλήρης αποσία των προβλημάτων του λαού με εκτίμηση Στέφανος Χαϊδάρη. Όχι, ρε Στέφανε, παίρνουμε, αλλά μας δίνει το κουκουέ. Όσους θέλει, όποιους ανθρώπους θέλουν να βγουν. Έχει δίκιο βέβαια, έχουμε και εμείς λίγο καιρό να βγάλουμε από το κουκουέ.
1: Εμείς δεν βγάζουμε πολιτικά στην εκπομπή, αλλά εσείς που.
0: Και κάνεις πολύ ωραία συζήτηση με τους προσώπους του κουκουέ. Πολύ ωραίες συζητήσεις.
1: Κυρία Κομνενάκα, ειδικά που είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει αναδειχθεί πολύ από το ΚΚΕ. Είναι ναι. Πολύ καλή συνομιλήτρια.
0: Φρουμερή. Ο παράσχος το αμπέλι του. Ακούγοντας 3 LFM 10-12 ώρες την ημέρα, χρόνια τώρα, συμφωνώ με τον κύριο Βαρδακαστάνη. Η συζήτηση αναλώνεται κυρίως στη σκανδαλολογία και στις δημοσκοπήσεις. Η πολιτική και η θέση των κομμάτων είναι στο περιθώριο. Αυτό συμβάλλει στην απαξίωση πολιτικής και εν τέλει στην εποχή από τις εκλογές. Τα σέβη μου, τα δικά μας σέβη. Παράσχο μου, καλή δουλειά, καλή δουλειά.
1: Αμπέλια βλέπω.
0: Βέβαια, τρομερά αμπελάκια ο Παράσχος. Του έχω πει θα έρθει να μου δείξει και εμένα να κλαδεύω στο χωριό, κάτω αμπέλια. Στη Μάνη. Έχω ένα αμπελάκι μικρό.
1: Δεν είναι, θέλει η τέχνη να το κλαδεύει.
0: Το είχε φτιάξει ο πατέρας εμένα. Έχει βάλει τα σίδερά του αυτά. Το κλαδεύει. Έχουμε έναν κύριο που το κλαδεύει, αλλά δεν ξέρουμε πολύ από αμπέλια.
1: Βγάζει καρπό.
0: Κάτι βγάζει, ναι. Τα έτρωγαν τα γριογούρουνα μέχρι πέρσι. Γιατί μπαίναν μέσα, αλλά τώρα το φράσω γύρω-γύρω.
1: Για να κρατήσει. Είναι για φάγωμα ή είναι για κρασί.
0: Για κρασάκι και για φάγωμα, αλλά και για κρασί. Πολύ ωραίο κρασάκι. Αλλά από τότε που έφυγε ο πατέρας, δεν βγάζουμε πολύ κρασί.
1: Και εμάς μας ξεράθηκαν από τότε που φύγει ο παππούς.
0: Για να δούμε τώρα. Να δούμε, να το φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον κύριο Αδαμαντιάδη, τον εμπορικό μας αναλυτή.

0: 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπι.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
8: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Παιδιά, πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Μέρα που είναι σήμερα. Είδες, Κασιανή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Να έρχεστε και εδώ και με τη ρίτσα θα έχετε πολύ ωραία. Να κάθομαι εγώ τη αργή.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Είδες τι ωραία. Ο κόσμος είναι μαζί μας. Και τους αγαπούμε και μας αγαπούν. Ευχαριστούμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αδαμαντιάδη, τον εμπορικό μας αναλυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Κουβεροκάκο.
0: Τι κάνετε, και η κυρία Βραχά είμαστε εδώ να σας υποδεχθούμε
2: και
0: σήμερα.
2: Καλημέρα στην κυρία
1: καλημέρα,
2: Βραχά.
1: Καλό μήνα κύριε Αδαμαντιάδη.
0: Ναι, ναι.
2: Και καλή φώτιση να έχουμε.
1: Καλή
0: ο Θεός να βάλει το χέρι σου. Παναγία. Έχει ο Τραμπ φώτιση, έχει εκεί με τα εμπορικά και αυτά. Τι γίνεται. Προσεύχεται με τους πάστορες κάθε τόσο μέσα στο γραφείο του.
2: Ναι.
1: Να πολλαπλασιαστούν τα ψάρια.
2: Καλά μου το ξεκινήσατε. Λοιπόν, στην παρούσα φάση, αν εγώ δεν θα μιλήσω πολιτικά, θα μιλήσω μόνο εμπορικά. Εμπορικά αυτή τη στιγμή η Αμερική και ο πρόεδρος Τραμπ είναι χαμένος. Και προς τα εκεί πηγαίνει. Διότι θεωρώ ότι δεν περίμενε τη μαραθώνια πραγματικά συμπεριφορά που έχει το Ιράν, το οποίο φαίνεται ότι αρχίζει να εξαντλεί το κομμάτι την πολεμική εντός αγωγικών μηχανή της Αμερικής, γιατί πλέον φαίνεται σε όλους μας, δηλαδή και εμείς τώρα γνωρίζουμε ότι τελικά οι πόλεμοι έχουν αλλάξει και κοστίζουν πολύ παραπάνω.
0: Σωστό.
2: Αυτό είναι το πρώτο που μπορούμε να πούμε. Το δεύτερο, ότι αν υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι, το χαμένο τον είπαμε, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι κερδισμένοι. Ο ένας είναι το Ιράν, σαφώς, και το δεύτερος είναι η Ρωσία αυτή τη στιγμή, για δύο ξεχωριστούς λόγους, το οποίο ενώνεται βέβαια. Έχει να κάνει με την τιμή του πετρελαίου, σαφώς.
0: Εδώ τώρα αυτό το πετρέλαιο, ρε παιδί μου, okay, δεν φταίει το πετρέλαιο, το πετρελαιάκι δεν φταίει. Φταίνει δηλώσεις πάνω, κάτω, πέρα, εδώ, θα έχουμε συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνία. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Δαματιάδη, ότι αυτή ακριβώς η νευρικότητα των αγορών και η νευρικότητα βεβαίως και του παγκόσμιου εμπορίου χτυπάει πάντα στον κόσμο, στον τελικό καταναλωτή.
2: Έχει να κάνει, είναι το ντόμινο effect που όλοι γνωρίζουμε. Και μεταφέρεται αυτή όλη η νευρικότητα μεταφράζεται σε πολλούς τομείς και κάθε μέρα ακούμε ειδήσεις και άλλες εκτός πετρελαίου. Ας πούμε, ακούμε ότι το 1/3 των λιπασμάτων παγκοσμίως φεύγει από εκεί, άρα δεν περνάει όσο πρέπει, άρα μετάφραση τα οκροκυπευτικά ακριβαίνουν.
0: Αν σας ρώταγα ποια είναι η πρόβλεψή σας για το βραχυπρόθεσμο μέλλον. Έχουμε κάποια πρόβληση, θα μπορούσατε να μου πείτε κάτι.
2: Όσον αφορά το κομμάτι της οικονομίας.
0: Της οικονομίας και το εμπορικό κομμάτι.
2: Σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή να τελειώσει ο πόλεμος, οι τιμές θα συνεχίσουν να διατηρούνται ή να ανεβαίνουν τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου, του 2026.
0: Για 7-8 μήνες δηλαδή ακόμα.
2: Καταρχάς, ήδη και με βάση την Ελστάτ στο report του Απριλίου για την Ελλάδα συγκεκριμένα, τρέχουμε με έναν ρυθμό ανατίμησης το 5,4.
0: Αλήθεια.
2: Όταν ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 3. Άλλο θέμα γιατί έχουμε αυτή τη μεγάλη διαφορά. Έχουμε όμως, οπότε φανταστείτε λοιπόν ότι κάθε μήνα το 5,3 που που συγκρίνεται με τον περσινό, θα έχουμε συνεχώς αυξανόμενες τιμές.
0: Άρα έχουμε μπροστά μας, τέλος πάντων, ένα δύσκολο εφτάμινο.
2: Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο εφτάμινο, το οποίο μεταφράζεται και στην αγοραστική δύναμη, η οποία ροκανίζεται λόγω του πληθωρισμού, γιατί δεν είναι και μόνο, είναι συνολικός, είναι ενίκεια, είναι κάψιμα, είναι τρόφιμα, είναι όλα.
1: Κύριε Δαματιάδη, θα μπορέσουμε ποτέ να έρθουμε στα πρώτου πολέμου επίπεδα? Γιατί λέμε ότι θα είναι επόμενοι 7 μήνες δύσκολοι. Στα πρώτου πολέμου επίπεδα, στο 70 ευρώ δολάρια το βαρέλι, θα μπορέσουμε να φτάσουμε ποτέ ξανά?
2: Θέτετε δύο ξεχωριστά θέματα. Το ένα είναι αν θα επιστρέψει το βαρέλι στα 70, που πιστεύω ότι κάποια στιγμή υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψει όταν θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Το έχει αποδείξει η ιστορία αυτό. Δηλαδή έχουμε δει ιστορικά να πέφτουν οι τιμές, να λεβοκατεβαίνουν και να το εισπράττουμε στην Αγγλία τουλάχιστον. Mm-hmm. Δεν θα δούμε υποχώρηση στις τιμές των ραφιών στα σούπερ μάρκετ.
0: Ήρθαν για να μείνουν δηλαδή οι αυξήσεις.
2: Επειδή και εσείς κύριε Ρογκάκο είστε εντός αρχικώς παλιός στο κομμάτι, έτσι, έχετε δει και έχετε δει τέτοιες καταστάσεις.
1: Έχει χρόνια στο κουρμπέτι.
2: Χρόνια στο κουρμπέτι ακριβώς. Ιστορικά, ό,τι και να έχει συμβεί, δεν έχουν επιστρέψει ποτέ οι τιμές στην ανατίμηση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξεκίνησα από φοιτητής σε αυτή τη δουλειά και τώρα έφτασα 51 χρονών από 19. Μπορώ να σας πω πάρα πολλές περιόδους για διάφορους τρόπους που ανεβαίναν οι τιμές και ποτέ δεν γυρίσανε πίσω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δαμαντιάδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή φώτιση να έχουμε, υγεία.
0: Έτσι. Να είστε
2: καλή
0: καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά κύριε Δαμαντιάδη.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αδαμαντιάδης, εμπορικός αναλυτής. Τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Το τραγούδι το βάλαμε πρώτα απ' όλα γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η Edith Piaf, αλλά και επειδή θα ήθελα Παπαδημητρίου με τον Γιον Τέλογλου.
1: Έχει και μια γαλλική φινέτσα ο Πάπης μας.
0: Μια αστική.

0: λέει ο Άλκης, σπίτι για το Χαλιγκάλι, λέει, μικρή μεγάλη, μόλις κυκλοφόρησε ο Ρογκάκος στις σπηλιές, ζείτε, λέει. Τι λέει. Καλημέρα, ρε Άλκη.
1: Γεια σου, ρε Άλκη. Κατάλαβες τι είναι ο Άλκης. Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Ρογκάκο, πάτησε να το πω το φεγγάρι, επανέρχεται ο Άλκης. Βγάλε, λέει, εκτακτό. Προφανώς εννοεί, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε ελαφρές ειδήσεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, τώρα μπορεί να μην καταλαβαίνω σωστά. Καλημέρα στη Λία, δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Καλημέρα στο Γιάννη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ξαναέρχεται ο Άλκης, ξαναχτυπά ο Άλκης, φίλος, αδερφός ο Άλκης.
1: Αδερφός ο Άλκης.
0: Ο Ρογκάκο έλεγε βουγιουκλάκι, έφτασε, λέει, στη Βαλκανική έκθεση, λέει, στη Βάρνα με τον Μπρέκα. Δεν μιλάμε για Κωνσταλέξη εδώ, λέει. Ο Σουδάνης μας ειρωνεύεται ο Άλκης.
1: Ο Άλκης μήπως έχει μπει σε κάποια χρονοκάψουλα ο άνθρωπος?
0: Όχι, ότι είναι άσχετα τα θέματα. Δεν πειράζει, μωρέ, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι.
1: Να σε καλά, βρε Άλκη.
0: Καλημέρα. Α, τον είπε στο Μιχάλη από το Γερεβάν.
1: Βέβαια, το Μιχάλη από το Γερεβάν δεν θέλει.
0: Γιατί ξαναχτύπησε 11 και 12.
1: Να είναι καλά, Μιχάλης από το Γερεβάν.
0: Ιωάννα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, παιδιά. Εγώ πάλι νομίζω ότι η ακροάτρια εννοούσε ακούσει την Γασιανή βράδυ, όχι τη Ρίτσα.
1: Όχι, καλά, μια πλάκα κάναμε.
0: Όπως είπε, λέει, ήθελε να είναι στη θέση, λέει, α, τη Κατσαμπέκη.
1: Κατσαμπέκη είναι την αναντικατάστατη πρώτον. Δεύτερον, εγώ ποτέ δεν μπορώ να ξυπνάω πρωί και θα προτιμούσα μια βραδινή εκπομπή, έτσι να μην έχω το ξύπνο.
0: Μάλιστα. Άρα, υποσκάπτει την Κατσαμπέκη.
1: Όχι,
0: να
1: βέβαια.
0: Να την εκπομπή.
1: Όχι, του Παρδάλι μπορεί, τη Κατσαμπέκη, όχι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Κασιανή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Ρογκάκο, σας ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ.
0: Κατερίνα, ευχαριστούμε. Για η Βουγιουκλιώτη, ο Θοδωρής ο Αξελός που είναι εδώ.
1: Και ο Τζβελεκίτης που ήταν νωρίτερα,
0: η
1: τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Που
1: και η Δήμητρα, το κορίτσι
0: να κλείσει 10 καλεσμένους σήμερα. Και πολύ περισσότερο εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αύριο, Νίκος Χατζηνικολάου, 10 ώρα το πρωί, συνεχίζει ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου με τον
1: Τάσο Τελόγλου.
0: Θα συζητήσουν πολλά με αφορμή το βιβλίο του. Καλή εκπομπή, να περάτε καλά, κάντε καμιά βουτιά και για εμάς.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζηνικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: e-pavla-argostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
12: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23 451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον In Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. ΙΚΑ. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

έσκυψε σε δρόσερη πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

τελειώσει. Ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιο από του δυο πρώτο τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα. Λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια η γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά.

μιλήστε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Η Κεφαλονιά 89,2.

Άναδος μου για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο.

0: ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ή pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: 99,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση

0: Βρίσκει την Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με βγάλει. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε, θύμα

0: Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Ιν Κεφαλονιά 89,2.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

και να φεύγεις. Μα να που φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί τα

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, έχεις ήδη καταστρέψει.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

μικρή πανσιόν. Ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

σαν μικρό σκυλί, σαν μωρό στον ύπνο βυθισμένο.